0: 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3
2: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Και δεν δουλεύει η βενζίνη ή το αντίστροφο. Κάπως έτσι είναι τα δελφίνια. Αυτό είναι απαραίτητο, λέει, για να επιβιώνουν στη θάλασσα, να μην τους κυνηγάνε οι θηρευτές. Και θέλει να είναι συνέχεια σε κίνηση. Η καμιλοπάρδαλη, ξέρετε πόσο κοιμάται? Μισή ώρα τη μέρα. Ωραία, φίλε. Αυτά τα βραδικίνητα ζώα, λέει, απολαμβάνουν σύντομους ύπνους που διαρκούν μόλις λίγο λεπτά τη φορά. Είναι αυτό λίγο έτσι πως είσαι σε κάνα meeting καμιά φορά που γέρνει το κεφάλι και σε παίρνει ύπνος και. Εκείνη την ώρα με το που σε παίρνει ύπνος πετάγεται κάποιος και σου μιλάει. Καρχαρίας. Υπάρχει μύθος που λέει ότι οι καρχαρίες δεν κοιμούνται ποτέ. Η αλήθεια είναι πιο σύνθετη, λέει. Ορισμένα είδη, όπως ο λευκός καρχαρίας, χρησιμοποιούν ένα παυτικό τρόπο αναπνοής, το RAM ventilation. Ο βουβαλοβάτραχος επίσης. Αυτό δεν το ξέρω. Η βουνοσταχτάρα είναι και αυτό, είναι πουλί, μεγάλο πουλί. Κάνει, λέει, 200 μέρες επτήση χωρίς να προσγειωθεί. Φίλε, ούτε κυροζίνη ούτε τίποτα δεν θέλει. Η μέδουσα. Είναι μια ιδιαίτερη μορφή ζώου, δεν έχει, λέει, εγκέφαλο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι μελέτες δείχνουν ότι βιώνει καταστάσεις που μοιάζουν με ανάπαυση, αλλά δεν είναι ύπνος. Ο αχινός, ο ελέφαντας, παρακαλώ, είναι, λέει, μπορεί να μείνει ξύπνιος μέχρι και 48 ώρες. Καλά, αυτό το κάνει και ο άνθρωπος, δεν είναι. Το άλογο ξεκουράζεται ενώ είναι όρθιο, γιατί έχει ένα ειδικό σύστημα στήριξη στα πόδια που μπορεί να κλειδώνει τις αρθρώσεις του και να κοιμάται ελαφρά χωρίς να καταραίει. Πώς είναι και μερικές φορές. Έχετε πάει φαντάρι, ναι, οι άντρες. Θα πω. Τώρα πάνε και οι γυναίκες. Άμα έχετε πάει φαντάρο και σας έχει πάρει ο ύπνος στη σκοπιά, κάπως έτσι είναι, σαν να είσαι άλογο.

Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε καθόλου εφαρμογές dating, Tinder και, εντάξει, και το Instagram έως ένα βαθμό. Γεγκομένη ηλίκια είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε τέτοια apps, αλλά λέει μια έρευνα, λέει, που έχει γίνει στην, από το κέντρο ερευνών Pew, λέει ότι οι γυναίκες στα dating apps βαθμολογούν τους άντρες που βλέπουν κατά 80% κάτω από το μέσο όρο σε γοητεία. Βέβαια, εδώ δεν έχει αλήθεια να είμαστε δίκαιοι, δεν έχει τι βάζουν οι άντρες. Αλλά λέει 80% του θεωρούν, ξέρει αυτό που λένε, έλα μόρτο. Πω από χάλια. Πώς είναι έτσι. Πάρα πολλά αυτό. Τώρα δεν μπορεί να σχολιάσει και δεν λες τίποτα. Μόνο του φαλακρού κράζεται. Οι υπόλοιποι τίποτα. Για του χοντρού τίποτα. Για του κοντού τίποτα. Οι φαλακροί, ναι, κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, πώς είναι έτσι, αυτό δεν είναι ωραίο, αυτό δεν έχει. Αυτό δεν δίνεται καλά. Η φοράει ασπρικάλτσα. Έχει σταυρουδάκι στο λαιμό. Αυτό δεν είναι ωραίο. 80% παίρνουν την άκουσα για τα αποδυτήρια οι άντρες, παιδιά. Να ξέρετε ότι μας κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά. Βέβαια και οι άντρες, δεν πάμε πίσω τώρα. Εδώ που τα λέμε, άμα δεις άντρα να βαθμολογεί γυναίκα σε dating app, είναι και αυτός, αυτή είναι έτσι. Δεν μου αρέσει εδώ η περιφέρεια, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο. Τουλάχιστον τον βλέπεις τον άλλον, ο οποίος έχει μια κοιλιά, έχει βγει από το μπουζάκι και θέλει να έχει δίπλα από την. Πώς το λένε, την. Σαρλίζ Θύρων που λένε ορισμένοι πλέον τώρα. Σαρλίζ Θύρων έγινε Θύρων. Λοιπόν, εντάξει, dating app είναι, δεν είναι πραγματικότητα. Θέλω να πω, βλέπεις κάτι εκεί και έχεις την ευχαίρεια και την ελευθερία να είσαι πιο αυστηρός κριτής. Στη ζωή συνήθως είμαστε λίγο πιο, δεν είναι, δηλαδή, ανάλογα με το σε τι φάση είσαι. Άμα είσαι σε φάση πολύ μεγάλης αυτοπεποίθησης, λες σιγά τώρα πώς είναι έτσι αυτός, πώς είναι έτσι εκείνος, δεν μ' αρέσει, είναι ασχημομούρης, είναι έτσι, είναι εκείνο, δεν έχει λεφτά, δεν κάνει. Ενώ μου πέσει η αυτοπεποίθηση, καλός είναι και ο Τάκης, καλό παιδί, εντάξει, έχει λίγο κοιλιά, του λείπουν τα μαλλιά, του λείπουν δύο δόντια. Είναι άνεργος, αλλά καλό παιδί. Μιλούσαμε τις προάλλες, είχαμε πιάσει μια κουβέντα για τον ρωσικό σουρεαλισμό. Πάρα πολύ καλό παιδί. Πήγαμε και θερινό σινεμά, μου πήρε και popcorn. Κιμπάρις, έτσι, ανοιχτοχέρις, δεν είναι τίποτα τσιγκούνης.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Ακούστε κάτι φοβερό τώρα που συνέβη στο Στάνφορντ, το πανεπιστήμιο. Βγάλαν, λέει, μια φωτογραφία με κάτι φοιτητές, ένα διαφημιστικό υλικό για να διαφημίσουν το εστιατόριό τους. Το Stanford Residential and Dining Enterprises. Είναι η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη στέγαση και τις λέσχες σύντησης του Πανεπιστημίου. Βγάλανε μια φωτογραφία, ήταν μια κοπελίτσα ασιατικής καταγωγής και δύο παιδιά. Ο ένας φαίνεται, ας πούμε, Αγγλοσάξον και ο άλλος είναι λίγο της Μελαχρινούλης. Και αλλάξανε, λέει, τη φωτογραφία του ενός και βάλαν στη θέση του μια κοπέλα, η οποία είναι. Μια κοπέλα καταρχάς, μια γυναίκα στη θέση του, η οποία είναι Αφροαμερικανίδα. Χωρίς να τον ενημερώσουν. Και αυτός περίμενε να δει τη φωτογραφία, του στέλνει ο φίλος του, ρε εσύ, πού είσαι στη φωτογραφία, δεν σε βλέπουμε, σε έχουν αλλάξει. Πώς ήταν αυτή η φωτογραφία με τον Στάλιν που έχει σβήσει τον δίπλα, που έχει, τον είχαν εκτελέσει και τον είχαν σβήσει. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Το λέει, οδηγούσε να προς το σχολείο από την πόλη μου, όταν ο φίλος μου μου έστειλε τις εικόνες που συνέκριναν το διαφημιστικό banner με τις αρχικές φωτογραφίες και αμέσως έμεινα έκπληκτος. Λέει, στην αρχή το αντιμετώπισε με χιούμορ, μετά σου λέει, κάτσε, εδώ με βάλανε και άλλο φίλο και φιλετική ταυτότητα. Το κάνανε προφανώς για να... γιατί υπάρχει αυτή η παράνοια της, της υπερβολικής, πώς το λένε, συμπερίληψης, συγγνώμη, συμπερίληψη. Συμπερίληψη είναι σωστή, αλλά μην φτάνουμε σε σημεία να λέμε ότι σε κάθε φωτογραφία πρέπει να υπάρχει αναλογία, ένας να είναι ασιάτης, ένας να είναι μαύρος και ένας να είναι άσπρος, λες και είναι διαφήμιση της Benetton. Δεν φτάνουμε στο σημείο δηλαδή. Και λέει, δεν έχω, λέει, δεν συμφωνώ με το Στάνφορντ να παίρνει τέτοιες αποφάσεις για το πώς θα εκπροσωπούμαστε. Το να βλέπω την ταυτότητά μου να αλλάζει και να μένω εκτός της εικόνας με έκανα να νιώσω, λέει, κατά κάποιο τρόπο ότι διαγράφηκα από μια απεικόνηση που υποτίθεται θα περιλάμβανε και εμένα. Το πιο κοντινό που μου έχει συμβεί, μάλλον σε κάτι αντίστοιχο, είναι μια φορά είχαμε βγάλει μια φωτογραφία στα μπουζούκια και με είχαν στο Facebook. Μετά με βάλανε τη φωτογραφία χωρίς εμένα. Ήμουνα στην άκρη. Σου λέει, κόψτε τον αυτόν, δεν είναι και ωραίος κιόλας, θα μας χαλάσει και τα τυχερά.
0: Galaxy 92. Amazing music.

λίγο στην Γερμανία, στο Μόναχο, στο Oktoberfest. Πότε ξεκίνησε Oktoberfest ήδη? Αυτό, γιατί το λένε Oktoberfest αφού ξεκινάει Σεπτέμβριο? Τέλος πάντων, στο Μόναχο για το Oktoberfest βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Λόταρ Ματέους, 65 ετών, οι παλιότεροι το θυμούνται, μεγάλη παιχτούρα ο Ματέους. Συνοδεύτηκε στο Café Vision Schanke. Ό,τι και να πει στα γερμανικά, σου κάνει λίγο τσόντα. Δηλαδή, μπορεί να λες, ξέρω εγώ, τι ωραίος καιρός είναι αυτός και να ακούει το άλλο. Αγια, Natürlich. Πήγε, λέει, λοιπόν, ο Λόταρ Ματέους με την 27χρονη σύντροφό του Τερέζα Ζώμα. 65 αυτός, 27 αυτή. Η οποία, όπως σημειώνει η Daily Mail, είναι μικρότερη σε ηλικία από τις τρεις κόρες του Ματέους. Η Daily Mail σαν θιά από τη γειτονιά. Ή, τον είδες του Λόταρ? Βγήκε ο Λόταρ με αυτή την πίτσα τσαπερδόνα, 27 χρονών. Αυτός την τρέπει λίγο γέρος, 65 χρόνια. Έχει χοληστερίνη, έχει πίεση. Που δεν τα έχει αυτά πιθανότητα, γιατί είναι αθλητής ο Ματέους, εν πάση περιπτώσει. Πού πας, ρε, είπα, Καραμήτρο. Το μοντέλο που είναι κατά 38 χρόνια νεότερο από τον Ματέους φορούσε ένα παραδοσιακό σατέν φόρεμα με εφαρμοστό μπούστο, ενώ ο παλέμαχος επιθετικός επέλεξε, τι μας νοιάζει τι φορούσε ο παλέμαχος επιθετικός, ένα ανοιχτό γαλάζιο γυλαίκο πάνω από κοντομάνικο που κάμισο και μια ενδυμασία κοντά στο παραδοσιακό Lederhosen. Είπατε πάλι, βγήκε αυτό το αισθησιακό Lederhosen. Ματέους και Ζόμερ φαίνονται να είναι μαζί εδώ και περίπου 18 μήνες, με την πρώτη εμφάνισή τους σε διακοπές για σκι. Ξέρω, το σκεφτήκατε. Στην Αυστρία τον Απρίλιο του 25. Και πήγαν μαζί, λέει, στην απονομή της χρυσής μπάλας. Το ρώτησα, λέει, σκέφτεστε το γάμο? Και λέει, σίγουρα δεν σκοπεύω να παντρευτώ ξανά, είχε δηλώσει, καθώς στο παρελθόν το Λόταρ Ματέους μετράει 5 γάμους και 5 διαζύγια. Ρε φίλε, το ξεχύλωσες. Είπαμε να χωρίσουμε, να ξαπαντρευτούμε. Εσύ το έκανες σε αυτό, δεν ξέρω. Αυτή έχει μηδενίσει τους σκεφτικούς, φαντάζομαι. Τους έχει κλείσει. Τρεις σκεφτικοί δεν επιτρέπονται. Τρεις σκεφτικοί και δύο στη Γερμανία, δεν ξέρω τι κάνω. 5 γάμους, πρώτα πρόλαβε αυτός. Αυτός δεν είναι σαν χόμπι αυτό το πράγμα.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Ένας άντρας στα 75 του έβγαλε από το bucket list του το άλμα σε γκρεμό. Αυτό που πέφτεις με το σαν καλώδιο σχοινί που είναι που σε τραβάει. Πώς κάνουν αυτό στον Ισθυμό της Κορίνθου αυτό το πράγμα? Το bucket list είναι στο χωριό μου που το λέμε. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που λες θέλω να κάνω, ξέρω εγώ, μέχρι να πεθάνω χτύπα ξύλο ή μέχρι να φτάσω 50 χρόνων ή μέχρι 40 πρέπει να κάνω 30 πράγματα. Αυτό που παλιά έβαζε το νίτρο και το κλικ που έλεγε 30 πράγματα που πρέπει να κάνεις μέχρι τα 40. Ξέρω αυτές τις μπούρδες που τα πιστεύαμε τότε. Και 75χρονος εδώ Αμερικάνος πήδηξε με σχοινή στη Γιούτα, στο Μόαμπ, στην κορυφή του Μόαμπ. Δεν ξέρω τι είναι το Μόαμπ, ένα βουνό προφανώς, ένα πράγμα σαν τον ρυθμό. Πήδηξε, λέει, στο κενό. Και έζησε παρόλα αυτά. Αυτά είναι επικίνδυνα στα 75, γιατί στα 75 μπορεί να πάθεις καμιά καρδιακή προσβολή, μπορεί να πάθεις τίποτα. Και δεν είναι αυτά τα πράγματα για παιχνίδι. Εγώ εντάξει, τώρα φοβάμαι να το κάνω αυτό στα 53, όχι στα 75. Στα 75 θα φοβάμαι, θα λένε, θα βάλω στο bucket list μου να βγαίνω από το σπίτι, να πηγαίνω για πρέφα, για να πηγαίνω στο περίπτερο να παίρνω εφημερίδα. Αυτά θα είναι το δικό μου το bucket list. Τώρα πείδημα από τον Ισθυμό της Κορίνθου, μάλλον θα το αφήσω για την επόμενη ζωή.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Νέα έρευνα στη Βρετανία έδειξε ότι οι Βρετανοί, λέει, ξοδεύουν το μήνα 101 λίρες για τα pet τους, για το σκυλί τους, και το 80%, 8 στους 10, πιστεύουν ότι το pet τους είναι καλομαθημένο. Βέβαια, άμα ξοδεύεις λεφτά πάνω του, ας πούμε, για να του παίρνεις χαβιάρι και κρέας καλύτερο από αυτό που τρως εσύ. Α, συγγνώμη, 72% λένε ότι το σκυλί τους είναι καλομαθημένο. Καλομαθημένο. Αυτό είναι λίγο οξύμορο. Από τη μία του λες, ξέρω εγώ, Κούπερ, πώς το λέγαμε. Κούπερ, πώς το λένε, Αζόρ. Κάτι τέτοια ονόματα παλιά. Αζόρ. Να σου βάλω ένα πολύ ωραίο έτσι γεύμα, ας πούμε, Wagyu beef από την Ιαπωνία, και από την άλλη, και από το καλό καμάθι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν σε πιάνω πουθενά με τα σκύλια, πραγματικά.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Διαφημίσεις.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα. Αχ, τι ήθελα και βγήκα χθες. Γιατί τα κάνω αυτά τα λάθη στη ζωή μου? Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδιά, που δεν πραγματικά. Παλιά έβγαινες για καθημερινή, μετά ήσουν αντιτζή. Βέβαια δεν ξυπνούσα 6 ώρα το πρωί. Αυτό πράγμα. Ξύπνησα σήμερα, χτύπησε το ξυμητήρι 6 ώρα και λέω, αποκλείεται. Λέω, πριν από λίγο έπεσα. Πώς το καταφέρνετε ορισμένοι που βγαίνετε καθημερινές και το πρωί είστε φρεσκαδούρα? Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ είμαι σαν να με έχουν πατήσει 2 τάγκς. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε οι υπόλοιποι? Και φαντάζομαι είστε καλύτερα. Έχει δροσούλα έξω. Ντυθείτε έτσι λίγο πιο φθινοπορεινά. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92. Τα μηνύματά σας περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram. Με κάνετε follow. V Χαρισόπουλος. VH είναι το spelling. Και πάμε στο ερώτημα που όλους μας ενώνει.
9: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
8: Έτσι, μπράβο. Γιατί πλέον μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί ο καιρός έχει αρχίσει και αλλάζει και πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Στην Αττική αναμένεται έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με εντάσεις ως 2 με 3 μποφόρ μόνο. Θερμοκρασία 12 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες. Δεν δείχνει βροχή προς το παρόν η πρόβλεψη, γιατί ρίχνει τις τελευταίες μέρες, έτσι, αλλά πραγματικά βάλτε ένα μια... Είναι αυτός ο καιρός τώρα που δεν ξέρεις τι τζάκετ να φορέσεις, δεν είναι? Δηλαδή εγώ που, παιδί μου, κάθε χρόνο τέτοια εποχή ψάχνω να βρω τι να βάλω και δεν έχω, και κυκλοφορώ με ένα σακάκι σαν ασφαλιστής είμαι. Τα μπουφάν είναι πολύ χοντρά που έχω. Και δεν βρίσκω ελαφρύ μπουφάν. Δεν είναι το πιο δύσκολο πράγμα να βρει κάποιο ένα ελαφρύ μπουφάν να πάρει? Δεν ξέρω, πείτε μου εδώ στο galaxy92.gr. Έχουμε μουσικάρες Σαντάνα, Ντότσι, Κατρίνα, The Waves, Casey and the Sunshine Band. Καλημέρα σε όλους.
10: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy92 στο Instagram, Galaxy92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
11: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.

0: Να και Κυριακή μου τα λέει εδώ, και εγώ κοιμήθηκα λέει στις 12 και κοιμάμαι όρθια τώρα, λέει Κυριακή. Μα και εγώ, μπλάκα είναι ότι και εγώ ρε παιδί μου, όταν δεν βγαίνω, δηλαδή χθες ήταν πολύ σπάνιο πραγματικά, όταν δεν βγαίνω πάλι 12 κοιμάμαι. Μην νομίζετε ότι. Θέλω να μου πείτε εδώ πέρα, μου στείλετε μηνύματα στο Live24, τι ώρα και κοιμάστε εσείς για να είστε το πρωί έτσι alert. Εμείς ρε παιδί μου που ξυπνάμε πολύ νωρίς, δηλαδή εσείς που ξυπνάτε πριν τις 7. Τι ώρα κοιμάστε το βράδυ, βασικά πριν τις 7, δεν θέλω να μου πείτε 6, όσο ξυπνάτε 6-6.30 ρε παιδί μου. Συγκεκριμένα, το πολύ 6.30. Τι ώρα πέφτετε το βράδυ για ύπνο, το έχω μεγάλη έτσι, απορία. Λοιπόν, ο Άδωνης ξέφυγε χθες. Τώρα δεν είναι και περίεργο αυτό να πω. Α, καλμάς και κύριε Γεωργιάδη, πότε προλάβατε, ξυπνήσατε νωρίς, είπατε στην εκπομπή. Ξέρετε ότι είμαι πραγματικά, είμαι λίγο σαν το, εκείνο το παλιό το καρτούν των Ντρούπι που πήγε και έκανε μπου! Είμαι και εγώ κάπου σε όλα κανάλια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν χθες απαντώντας σε ένα δημοσιογράφο του Action 24, τον Νίκο Ελευθερόγλου, κάτι το ρώτησε για το τι θα γίνει στην, αν δεν κάνω λάθος, στην επόμενη μέρα των εκλογών, αν δεν βγει με ο Μητσοτάκης με αυτοδυναμία και αν χρειαστεί να κάνει συνεργασία με κάποιους κτλ. Και λέει ο Άδωνης, τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά, μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή? Και όμως παιδιά το είπε, απίστευτο έτσι. Θέλω να πω, εντάξει, κάπου επειδή μου καταλαβαίνει ότι ο Άδωνης έχει το δικό του τρόπο που είπε και ο Βασίλης Πανάκης, ο υπουργός, όταν το ζήτησα να σχολιάσει το θέμα. Αλλά νομίζω ότι έχει μια συνέστηση ότι βρίσκεται σε πάνελ, ας πούμε, δεν είναι στο σπίτι του. Δηλαδή, μεταξύ μας τώρα μπορεί να πει ο άλλος, ξέρω εγώ, ναι, όχι, έχει κάνει κανένα μπάφο. Αλλά άλλο πράγμα, είσαι αντιπρόεδρος κυβέρνησης, υπουργός, ξέρω εγώ. Μήπως η άνεση σου έχει, είναι κάπως υπερβολική τελευταία. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, είπαμε, να είσαι άνετος. Με τους δημοσιογράφους έχεις αυτό που αρέσει τον κόσμο, την αμεσότητα. Αμεσότητα, ναι, αλλά είμαι στο τέλος, δηλαδή και μπάφο τώρα. Μπορείς κάνα μπάφο τώρα. Μήπως ο άνθρωπος είπε πάφο, ναι, μήπως έχεις πάει στην πάφο. Εγώ έχω πάει στην πάφο και πραγματικά θέλω να καταγγείλω αυτό τον κύριο Ελευθερόγλου. Γιατί. Ο οποίος Ελευθερόγλου, εντάξει τώρα, είπαμε, έκανε ο Άδωνης στη βλακεία, αλλά τώρα και αυτές οι. Έβγαλε μετά, λέει, μια ανακοίνωση ο συνάδελφος, όπου λέει, να τη διαβάσω συγκεκριμένα, να ευχαριστήσω, λέει, πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που με πήραν τηλέφωνο που βγήκαν ανακοινώσεις για το θέμα. Όταν λέμε κάτι και αφορά ανθρώπους που έχουν εξαρτήσει, να το σκεφτόμαστε διπλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχη σήμερα που συζητάμε για αυτό που κάποιοι μπορεί να αστειεύονται. Καλά, εντάξει, δεν εξαρτάσαι από τον μπάφο πια. Δηλαδή, τώρα θα πω, το τραβήξαμε και ξεχύλωσε. Δηλαδή, εξαρτάσαι, υπάρχει εξάρτηση από την κάναβη, αλλά θέλω να πω, τα προβλήματα των ναρκωτικών είναι σημαντικότερα σε άλλα ναρκωτικά. Τώρα, το πήγε ο άλλος, το έκανε δηλαδή για να καλά, βέβαια, και αυτός του δώσε έτοιμη τροφή ο Άδωνης του δημοσιογράφου για να τον κρεμάσει. Σου λέει μπάφο, έτσι κάτσε τώρα να σε κάνω νιώσει και να σε εκθέσω στον κόσμο. Ότι δίνουν μάχη με τις. Δηλαδή, όλοι κάνουν ένα αστείο με αυτό το πράγμα τώρα πια. Και δεν νομίζω ότι θίγει και κανέναν η αναφορά στην κάναβη, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω στον κύριο Ελευθερόγλου ότι εγώ βασικά, για να το πω αυτό στην εκπομπή του, είχα έναν καλύτερο σκοπό, είχα ένα καλό σκοπό, ήθελα να προωθήσω τη φαρμακευτική κάναβη. Το θυμάστε αυτό, ότι είχε ευχαριστήσει τον Καρανίκα του Τσίπρα, που είχε προωθήσει τότε τη φαρμακευτική κάναβη, η οποία είχε αναδειχθεί σε πολύ σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας πλέον. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εγώ κοιμάμαι 11 και 10 για να ξυπνήσω 6 και 20. Σωστός. Γράψτε, λέει, στις 10. Ξυπνάω κάθε μέρα 6 παρά 4 και κοιμάμαι όρθια γύρω στις 4 που πρέπει να πάρω τα παιδιά από το σχολείο. Αχ, γλυκούλα μου, και εσύ έχεις τραβάσει και αυτό, έχεις το απόγευμα εκείνη την ώρα που είναι χειρότερη. Στις 10 νομίζω ότι είναι μεσημέρι. Παιδιά, το καλύτερο απ' όλα είναι ότι εμείς που ξυπνάμε νωρίς, θέλουμε να φάμε και νωρίς. Εγώ έφαγα χτες βραδινό 6:30 το απόγευμα. Βραδινό τώρα, αν φανταστείτε. Δηλαδή πήγα για τρέξιμο και μετά είχα και από την κούραση αυτό του. Την κόπωση, εν πάση περιπτώσει, και λέω θα πάω οπωσδήποτε. Και πήγα και άνοιξε μια τόνο σαλάτα στις 6:30 και λέω τι κάνεις, ρε κακομύρη. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη. Οι χθεσινές εμφανίσεις του Άδωνη έδωσαν περιεχόμενο. Είναι, λέει, δημιουργός περιεχομένου και όχι πολιτικός. Πολύ ωραία τα λέει ο Μάριος από το Νεοφάλιρο. Ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι content creator. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι content creator ή και influencer.
1: Galaxy 92.
0: Να γυρίσει το πάνελ. Να γυρίζεις το πάνελ. Ήθελα να δω, βασικά δεν έχω δει το στιγμιότυπο, να δω την έκφραση του των υπολείπων.

0: μάτι την Τότσι με το Anxiety. Λέει εδώ ο Κώστας από Αρτέμιδα, πρώην Λούτσα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Λούτσα, να λέμε Λούτσα και όχι Αρτέμιδα. Αρτέμιδα, τώρα ήταν Αρτέμιδα. Είμαι στην Αρτέμιδα. Όπως έγινε η Ήλιον, τα Νέα Λιώσια γίνανε. Θέλω να το ξέρετε, το Ήλιον ήταν πάντα κάποτε Νέα Λιώσια. Λοιπόν, Κώστα από Αρτέμιδα, καλημέρα. Πέφτω, λέει 12, ξυπνάω 4 και περιμένω ανυπόμονα να ξημερώσει και να σε ακούσω παρέα με το δεύτερο καφέ και το τρίτο τσιγάρο. Καταρχάς να μην καπνίζεις, ειδικά τόσο νωρίς. Τρίτο τσιγάρο εκείνη την ώρα, λέει παιδιά μου το. Αλλά ξυπνάς 4 η ώρα, τι, για ποιο λόγο? Γιατί λες περιμένω να ξημερώσει ανυπόμονα. Δεν μπορείς να κοιμηθείς άλλο? Λοιπόν, εδώ θέλω να μου στείλετε τι ώρα κοιμάστε εσείς που ξυπνάτε νωρίς. Εν τω μεταξύ, δεν φτάνει που ξυπνάμε νωρίς. Έχουμε και αυτό πράγμα τώρα με κάποια ηλικία και μετά. Κάθε μέρα πονάω σε ένα διαφορετικό σημείο. Δεν ξέρω να το έχετε κι εσείς. Λοιπόν, λέει σε αδιέξοδο, λέει, και παγωμένες οι συζητήσεις για την επιστροφή των των γλυπτών του Παρθενώνα. Έλα, περίεργο. Η βρετανική εφημερίδα, λέει, Telegraph, υποστηρίζει ότι Αθήνα και Βρετανικό Μουσείο έχουν σταματήσει τις διαπραγματεύσεις, καθώς δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί η διαφωνία για την κυριότητα των γλυπτών. Πιστεύω ότι αυτό το. Νομίζω θα πεθάνουμε εμείς η δικιά μας γενιά και δεν θα έχει γίνει. Και δεν ξέρω αν θα γίνει και ποτέ. Πιστεύω ότι είναι σαν το Κυπριακό. Πιστεύετε ότι το Κυπριακό είναι πιο δύσκολο να λυθεί ή να επιστρέψουν τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα? Βέβαια τώρα έχουν και εκεί έναν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι φοβερός τύπος. Ο Άντι Μπέρναμ είναι εκπληκτικός. Είναι φοβερά επικοινωνιακός, όχι τύπου Άδωνης, Μπάφος κτλ. Είναι, παιδί μου, το καλό παιδί. Είναι, άμα τον παρακολουθήσετε στα social, καταλαβαίνετε, παιδί μου, νομίζω ότι η Βρετανία αλλάζει. Βέβαια, το κάνουν και αυτοί με έναν τρόπο που είναι, ξέρεις, κάπως παραπλανητικός. Δεν γίνονται τόσο πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Βρετανία είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτός ο άνθρωπος, μάλλον είναι ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση. Είναι λίγο σαν το Μαμντάνι της Νέας Υόρκης. Είναι έτσι αριστερός, αλλά κάνει πράγματα. Μ' αρέσει που έβαλα το αλλά. Είναι αριστερός και κάνει πράγματα. Λοιπόν, κάνουμε πράγματα και εμείς εδώ στον Galaxy και σας στέλνουμε στον Σλιμάν, ο οποίος έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού την 3η 29 Σεπτεμβρίου, καθηλωτικός ερμηνευτής του Μόνα Μουρ, με 10 χρόνια καριέρας, για μια και μοναδική συναυλία με τίτλο Ένα πιάνο, μια φωνή, χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92. Και για εσάς που θα μας ακολουθήσετε τώρα στο λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM, έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις, μια μοναδική μουσική βραδιά σας περιμένει στο πολύ ωραίο θέατρο του Λυκαβητού, που είναι από τους πιο ωραίους χώρους για να δει συναυλία. Σαντάνα, Κατρίνα, The Waves και Angie Stone, περιμένω δικά σας μηνύματα. Τι ώρα ξυπνάτε, πώς νιώθετε, αν πονάτε εσείς το πρωί, κυρίως τι ώρα ξυπνάτε. Στο galaxy92.gr, μην ξεχνάτε ότι σε 7.30 ώρα στο πρώτο Μπινελίκι της ημέρας θα δώσω και πίτσες. Μπινελίκι, ποιος σας πείραξε, ποιος σας έκλεισε το πρωί και δεν μπορούσατε να ξεπαρκάρετε. Τι σας έτυχε, αν ξεχάσατε το πρωινό σας πίτσα, τα περάκια, δεν ξέρω. Θα τα πούμε όλα.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.

0: Κατρίνα, όχι Κατίνα, Κατρίνα and the Waves, Walking on Sunshine. Καλημέρα, λέει, από το εξωτικό Μπραχάμι, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ξυπνάω 5.30. Περίεργη συχνότητα, Δευτέρα και Πέμπτη. Προφανώς, λέει, πονάω και σε καινούριο σημείο. Το αστείο είναι ότι είμαι μόνο 28, αποκλείεται. 28 ετών δεν πονάς καταρχάς, είσαι... Πώς έλεγε η άλλη η μπασκετμπολίστρια, φώναζε, δεν καταλαβαίνω ρε, δεν καταλαβαίνω. Κάπως έτσι στα 28. 28 αν ήμουν θα μπαινα μέσα με πυρουέτες, μας δουλεύεις. Κάτι κάνεις λάθος. Θοδωρή μου, δες το αυτό με την υπνία, γιατί δεν είναι ωραίο να ταλαιπωρήσει. Επίσης, μήπως πρέπει να πέφτεις νωρίτερα για ύπνο, αν ξυπνάς τόσο νωρίς, δηλαδή. Δες το, λέγε, μην ταλαιπωρήσεις με την υπνία, αντιμετωπίστε αυτό το πρόβλημα. Οπα, κάτσε, γιατί εγώ έχω άλλο πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Και εσείς το έχετε αυτό το πρόβλημα, έχετε την κίνηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με το ίσως μοναδικό, μάλλον δύο μέρη έχουν πρόβλημα μεγάλο. Το Κηφισός στην άνοδο και κάθοδο από Αττική Οδό μέχρι την Αθηνών, λεωφόρο Αθηνών, και η ίδια λεωφόρος Αθηνών με μεγάλο πρόβλημα στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι το Παλατάκι. Το Σκαραμαγκά, με συγχωρείτε. Κηφισίας έχει θεματάκια. Έχει μποτιλιάρισμα στην κάθοδο στο ύψος της Καποδιστρίου και έχει και πιο κάτω στο φάρο ψυχικού και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων φυσικά στην κάθοδο από Χολαργό μέχρι...
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα, ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007, σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
10: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
13: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
14: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: Άμα δεν σε θέλει, είναι σήμερα μας μάτιασαν πραγματικά. Γιώργο, ξαναπάρε ένα τηλέφωνο. Το έχουμε κάνει σύρια, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ακούτε καλά, 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Τραμπ έκανε χθες κάτι πρωτόγνωρο για ηγέτη. Πήγε και τον υποδέχτηκε, λέει, τον Σι Τζινπίνγκ, τον Κινέζο πρόεδρο στο αεροδρόμιο. Και μάλιστα περάσαν και κάτι αεροπλάνα και ελικόπτερα. Χαιρετούσε στρατιωτικά ο Τραμπ. Λέει, ποτέ το πρωτόκολλο, λέει, θέλει τον Αμερικανό πρόεδρο να μην πηγαίνει σχεδόν ποτέ να υποδεχτεί ξένο ηγέτη στο αεροδρόμιο. Όμως το αψήφισε χθες το πρωτόκολλο. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι και του πρωτοκόλλου ο Τραμπ. Ίσως του δευτεροκόλλου είναι, όχι του πρωτοκόλλου. Και υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του ανακοίνωνε παράλληλα πως παρατείνεται η ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο. Είδες, τώρα πήγε, ας πούμε, ο πρόεδρος της Κίνας και ήταν όλο γλύκες ο Τραμπ. Θα το συναντήσει, να δούμε τι θα αποφασίσουν για το μέλλον του κόσμου.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Eagle Eye Cherry, Tomorrow I'll Be Gone, Safe Tonight στο Galaxy 92. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία. Το τέλειο το παιχνίδι και το σωστό φαγητό, αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα τα ξετρελάνει. Είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν και τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους σκοτομπουκές. Όλα σε αφράτα μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Και ακούστε τη σούπερ προσφορά που παίζει για όλους. Παίρνετε τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μαζί τη θεϊκή γλυκιά πίτσα sweet pizza crunch merenda Oreo strawberry με κρατσανιστή σφολιάτα merenda και μπισκότο Oreo φράουλα, όλα μαζί μόνο με 13,90. Μπείτε στο pizzafan.gr και παραγγέλνετε και το πάρτι ξεκινά. Έτσι λέγανε στο χωριό μου. Μπείτε μέσα. Λοιπόν, έτσι που λέει το Τραμπ, πήγε στο Xi Jinping, του έκανε. Πώς κάνουν οι σκύλοι όταν σε βλέπουν, ήρθες αφεντικό. Κάπως έτσι. Στον Ερντογάν όμως έκανε άλλα. Στον Ερντογάν του είπε, λέει, είναι φοβερός, λέει αυτός εδώ, ότι είναι φοβερός. Πώς έλεγε ο Αλέφαντος, φοβερός παίκτης, βγαίνει από τα αριστερά. Είναι, λέει, πολύ, πολύ δυνατός παίκτης, λέει ο Τραμπ. Ο Ερντογάν είπε, ο Τραμπ και τον Ερντογάν, λέει, είναι tough cookie. Είναι σκληρό καρύδι. Εντάξει, τον βλέπεις τον Ερντογάν, ο οποίος είναι ένα βήμα πριν την ανάληψη του Ισκύριων. Έχει γεράσει τόσο πολύ, είναι Παναγία μου. Έχει σκευρώσει, φορά και αυτό το σακάκι του μακαρίτη, εν πάση περιπτώσει. Αυτά με τον Τραμπ. Κοιτάμε όλοι μας τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί έχουμε το βλέμμα και στο πετρέλαιο. Τι θα κάνει αυτός ο τύπος, γιατί μας έχει ρημάξει, να πούμε, από τότε που έχει βγει. Το πετρέλαιο έχει στρατοπεδεύσει, έχει κατσικωθεί πάνω από το 100 ευρώ. Τι είπα, συγγνώμη, ναι, 100 ευρώ το βαρέλι. Έβλεπα τώρα που ερχόμουν, ας πούμε, δεν υπήρχε τιμή σε βενζινάδικο που να ήταν κάτω από 21, από 2,10 δηλαδή. Και ο δικός μας είναι Αμερική επίσης. Ο Μητσοτάκης νομίζω γυρνάει σήμερα, σήμερα μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και που μαζεύονται. Δεν έχουμε συνάντηση με τον Ερντογάν αυτή τη φορά. Συνήθως κάτι κανονίζαν εκεί τα δύο παλικάρια. Βρίσκονταν στο περιθώριο κτλ. Τώρα δεν έχουν μάλλον να συζητήσουν κάτι. Έχει αρχίσει και η Άγκυρα λίγο αυτά τα τσαμπουκά, τσαμπουκά τραχτέρ. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92. Amazing music.
0: Τα μηνύματά σας στο Galaxy92.gr. Σε λίγο μια φοβερή ιστορία με μια αποτυχημένη συνέντευξη για δουλειά. Βγάζει πολύ γέλιο.

0: Feel, Robbie Williams. Τι ωραία συναυλία έχει κάνει εδώ στο Καλλιμάρμα. Χαμός που είχε γίνει, Μηνύματα στο Galaxy92.gr. Μας κάνετε και follow στο Instagram Galaxy92FM. Μια φοβερή viral συνέντευξη για δουλειά έχει έτσι τραβήξει την προσοχή του κόσμου στα social. Ένας υποψήφιος για δουλειά λέει αποχώρησε ο ίδιος από την συνέντευξη, από το interview που λέμε και στο χωριό μου, γιατί ο διευθύνων σύμβουλος άργησε κατά 70 λεπτά. Ο ετών πήγε, λέει, 2 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο λέει αλήθεια. Μπορεί να έγραψε μια βλακία εκεί για να γίνει, να το παίξει μούρι. Αλλά λέει, έφυγε γύρω στις 3 και 10 χωρίς να ζητήσει συγγνώμη ή εξήγηση. Γιατί, λέει, δεν είχε ξεκινήσει καν η συνέντευξη. Αργότερα έστειλε email στον CEO, το οποίο το είχε ανεβάσει στα social, όπου είπε ότι απέρριψε την εταιρεία αντί να απορρίψει η εταιρεία αυτών. Γιατί, λέει, έχει καθυστερήσει. Λέει, Dear CEO, καλά, εντάξει, αυτό κάνει κράου την μούφα. Έφτασε, λέει, 30 λεπτά νωρίτερα, λέει, για την συνέντευξή μας. Ήρθε στις 3 και 10. Καμία συγγνώμη, καμία εξήγηση. Απλά ένα τυπικό, έλα να ξεκινάμε. Οπότε, λέει, έφυγα από τη συνέντευξη μόλις ξεκίνησε. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί αυτός που πάει για δουλειά πρέπει να είναι στην ώρα του. Και ο CEO, ο Τσέο, που έλεγε είναι το πουλού, ο Τσέο, γιατί ο Τσέο να μην είναι στην ώρα του, δεν κατάλαβα. Απορρίπτει την εταιρεία, όπως απορρίπτει η εταιρεία εσένα, απορρίπτει την εταιρεία. Θέλω περίεργες ιστορίες από συνεντεύξεις για δουλειά να μου στείλετε εδώ στο galaxy92.gr που μας ακούτε κιόλας. Αν σας έχει τύχει κάτι ανάλογο, να σας έχουν στήσει πολλή ώρα, να σας ρωτάνε περίεργα πράγματα, να έχουν άλλους υποψήφιους μέσα. Υπάρχει τώρα, υπάρχει κυκλοφορία, παιδί μου, μια φήμη ότι λέει οι νέοι πλέον, η Gen Z, η Gen Z πηγαίνει, λέει, συνεντεύξεις τύπου με τους γονείς της, με τους γονείς τους. Το οποίο μου φαίνεται υπερβολικό, νομίζω είναι και αυτό είναι για τα κλικ πιο πολύ. Αλλά μπορείτε να με διαψεύσετε εδώ στο Galaxy92.gr να πούμε ιστορίες για συνεντεύξεις. Έχω περάσει εγώ από συνεντεύξεις, έχω απορριφθεί ούκο λίγες φορές.
1: Galaxy 92. Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Η Ελένη λέει εδώ, μου κάνανε λέει συνέντευξη για payroll manager. Αυτό είναι αυτός που πληρώνει, δεν είναι τώρα, γιατί είμαι και άσχετος εγώ. Μέσω Skype με ρωτούσε επίμονα αν θεωρώ τον εαυτό μου αυστηρό στη δουλειά και δηλαδή πόσο αυστηρή είσαι, είσαι πολύ. Μου ακούγεται λίγο περίεργο τώρα αυτό να σε ρωτάει αυτό. Θέλω να πω περίεργο είναι ούτως ή άλλως, αλλά με κάνει λίγο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Κρίντζαρα δηλαδή και που το διάβασα, ρε παιδί μου. Κριντζιά τρελή, έτσι. Πόσο αυστηρή είναι, να σε ρωτάω. Και πες μου, πόσο αυστηρή είσαι. Βγάζω και μαστίγιο, ρε μεγάλε. Τι θέλει, βάζω και δερμάτινες μπότες. Έτσι πρέπει να του πεις. Τι ακούμε, ρε φίλε. Περισσότερες αστείες ιστορίες για συνεντεύξεις εδώ στο galaxy92.gr θέλω.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την...
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
4: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Είμαι 53, βγάλε τα 20, 30, ναι, 20 χρόνια φαλακρός, ναι. Λοιπόν, είναι λίγο σαν το Κυπριακό και τα μάρμαρα του Παρθενώνα η φαλάκρα που θα γιατρευτεί, νομίζω. Δεν νομίζω ότι πρόκειται. Και δεν θέλω τώρα να σου πω κάτι, να τρέχω τώρα να βγάζω μαλλιά στα 55, ας πούμε, παίζω τέλει 2 χρόνια να βγει το φάρμακο. Να βγάλω μαλλιά στα 55 δεν θέλω, ρε φίλε. Επίσης δεν μπορώ, επίσης βλέπω όλους αυτούς που κάνουν εμφύτευση. Τι τραβάνε τώρα, τους βάζουν εκεί, τους κάνουν επέμβαση, τους βάζουν τις τρίχες από πάνω, μετά σου λένε πρέπει να βάλεις καπέλο, μετά σου λέει πρέπει να μεγαλώσει τρίχα, λες και είναι αυτή η φακή που βάζαμε στο βαμβάκι στο σχολείο για να φυτρώσει. Τώρα άλλο ήθελα να σας πω για τη φαλάκρα μου, στείλω άλλος. Λοιπόν, καλά έκανε για την συνέντευξη βουλιάς Βαγγέλη, λέει εδώ η Δήμητρα. Εγώ πρόσφατα είπα σε interview ότι ο επαγγελματισμός είναι και από τις δύο μεριές. Εγώ γιατί λέω 2 εβδομάδες νωρίτερα πως θα αποχωρήσω, ενώ εκείνοι το λένε 1 παρά 10. Ναι, κοίταξε, συμφωνώ με το ότι είναι και από τις δύο πλευρές πρέπει να είναι. Αυτό βέβαια ότι τους έχουμε, λες, όσο ανάγκη τους έχουμε εμείς, τόσο και εκείνοι, δυστυχώς δεν ισχύει. Γιατί εμείς έχουμε περισσότερο ανάγκη, με την έννοια ότι οι δουλειές δεν είναι πολλές, βέβαια, αλλά δεν είναι πια τόσες πολλές, όπως λέει ο Μαρινάκης, για να παίρνουμε επίδομα για 2 μήνες. Υπάρχουν δουλειές, αλλά δεν είναι τόσες πολλές που να τις απορρίπτεις τόσο εύκολα. Ενώ αυτοί μπορούν να βρουν κόσμο. Εξαρτάται και τι δουλειά είναι, έτσι. Καλημέρα, λέει η Βαγγέλη, ο Παναγιώτης. Λούφα, σήμερα δεν έχει δουλειά, σεμινάριο χαχαχα. Σεμινάριο χαχαχα, και εμείς εδώ, πυλοφόροι και μισθροί. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία με τα SMS, για να μην πανικοβάλλεστε. Έστειλε SMS στο Υπουργείο, το gov.gr, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο μηχανισμός, που επικαιροποιούσε ουσιαστικά τα φύλλα πορείας που παίρνουμε. Από ό,τι είδα, και εγώ μπορεί να πάρω κάποια στιγμή, γιατί λέει μέχρι τα 60 πλέον με την ατζέντα 2030, λέει, μέχρι τα 60 είμαστε, λέει, επιστρατεύσιμοι. Πες μου τώρα, θα τρέχω εγώ στα 50 φεύγα, να τρέχω στον Εύρο πάλι. Βέβαια, θέλω να δω λίγο τη μονάδα μου πώς είναι. Να τρέχω στον Εύρο να κάνω ασκήσεις που εγώ δεν μπορώ να ξυπνάω το πρωί και είμαι πιασμένο σε 3 σημεία. Να με βάλουν εμένα να πολεμάω τον Τούρκο, να κάνω, πώς το λένε, κλίση και παρεκτροπή στο πυροβόλο. Πλάκα μου κάνεις, δένδια. Δένδια, φίλε, δένδια, που είσαι και φαλακρός και εσύ, συνάδελφος. Λυπήσουμε λίγο. Η μαζική αποστολή ειδικών φίλων πορείας προκάλεσε τελείριο σε φάντας τους. Γιατί όλος ο κόσμος μετά σκέφτηκε, σου λέει πάμε για πόλεμο, για να στέλνουν φύλλα πορείας αυτοί. Αλλά τελικά ήταν μια διευκρίνηση και αυτή γιατί το. Μια ενημέρωση, συγγνώμη. Γιατί δεν το λένε και αυτοί από πριν. Να πήρε, παιδί μου, να βγει μια. Πώς το λένε, ένα δελτίο τύπου. Κάτι, ένα αυτό που να λένε. Λοιπόν, σήμερα θα αποστείλουμε ενημερώσεις μέσω του Gov. Παίρνει ο άλλος το μήνυμα στο τηλέφωνο και σου λέει, ο άλλος λέει, πώς το λένε, ειδικό φύλλο πορείας. Δεν είναι να σκεφτεί ότι πάμε για πόλεμο. Σου λέει, ετοιμάζονται. Γιατί είναι και ο Δένδιας, είναι λίγο στρατό. Ξέρεις τώρα το υπόλοιπο της λέξης. Είναι, τον βλέπεις ότι είναι έτοιμος. Δηλαδή, εδώ. Η Κέλλη λέει, θα ήθελα να το δω αυτό, λέει, να τρέχεις, λέει, στον πόλεμο, λέει. Καλημέρα. Γιατί ρε, Κέλλη, μου το κάνεις αυτό. Να ξέρετε πάντως. Ότι δεν πάμε για πόλεμο, είναι απλά ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού αυτού, είναι όλα πλέον στο ειδικό φύλλο πορείας, είναι και στο gov.gr. Εμείς παλιά το πέραμε το χαρτί, δεν έχω ιδέα που το έχω, είναι άσπρο, είναι πράσινο, είναι ροζ. Ροζ ήταν η Ροζαλία, ναι, σωστά.
17: Galaxy 92.
16: μπορούμε οι φαλακροί να, πώς λένε, να μας βγάζουν να παλασσόμεθα από τη θητεία. Όλοι έχουν, όλοι σε αυτή τη ζωή έχουν μια απαλλαγή. Οι έγκυοι παίρνουν άδεια από τη δουλειά. Ο άλλος παίρνει αυτό. Εγώ εμείς οι φαλακροί, γιατί δεν έχουμε ένα benefit? Χάνεις που χάνεις τα μαλλιά σου από το κράνος. Εγώ μια χαρά μαλλί είχα. Ήμουνα κανονικά, είχα μακρύ μαλλί παλιά. Πήγα στο στρατό, έβαλα το κράνος μου, πέσαν όλα. Ο Δένδιας, το βλέπετε, και αυτός φαλακρός είναι. Δεν είναι τυχαίο.

0: Η Κέλλη λέει ναι, το κράνος έφταιγε για την καράφλα. Εντάξει ρε, ωραία. Ωραία στήριξη, μπράβο ρε. Ναι ρε, το κράνος στέει. Φόρα εσύ κράνος να σε δούμε 18 μήνες, να σε δω μετά πώς θα είσαι. Σαν τη Σινέτο Κόνορ. Θεός χωρέστην κι αυτή. Η Άντζελα λέει η Φαλακρή έχετε άλλες χαρές. Χάρες, συγγνώμη, χαρές. Χαρές δεν κάνουμε, ναι. Εμφύτευση έχει κάνει λίγο συμπαρουσιαστή σου, Βαγγέλη, λέει. Ο Άδωνης, λέει η Χρύσα από Αίγιο. Θέλω να πω κάπου στον κύριο Χαρισόπουλο ότι υπάρχουν τρόποι να ανανεώσουμε το τριχωτό της κεφαλής μας. Και για να μην, επειδή νομίζω ότι έχετε κάνει μπάφο, κύριε Χαρισόπουλε, πραγματικά υπάρχει ένα τρόπο να το κάνετε αυτό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για την κυβέρνηση Μητσοτάκη θα φέρει και μαλλιά θα σας δώσουμε. Αυτό θα. Δύο πράγματα θέλω να υποσχεθεί η επόμενη κυβέρνηση. Κατάργηση του πρωινού ξυπνήματος και τριχοφυΐα. Θα ήθελα να σου πω, λέει, καλός επαγγελματισμός, αλλά δεν θέλω να κατηγορείτε αυτούς που το λένε τελευταία στιγμή γιατί τους κάνουν μια ερώτηση όταν σε διώχνουν, σε ενημερώνουν δύο εβδομάδες. Δεν κατάλαβα. Βαγγελάρα, πείτε ο Κηφισός στην άνοδο από τα κτέλ Κηφισού μέχρι να μπει Αττική Οδό. Και ξέρεις πώς λέγεται αυτό στα Ιαπωνέζικα. Κατεχάκι! Ο Παναγιώτης, συγγνώμη, Παναγιώτη, τώρα θα το πούμε από την αρχή. Ο Θέμης λέει Ι5 φαλακρό έπρεπε να βγάζουν. Σωστό, ναι, γιατί όταν πας, έχεις πλατυποδία στο στρατό. Παίρνεις Ι3, δεν κάνεις νομίζω. Δεν κάνεις σκοπιά, δεν παίρνεις όπλο. Όχι, είναι Ι3 ένοπλο. Ας μην συνεχίσουμε με τα στρατιωτικά γιατί θα φύγουν οι γυναίκες. Είναι το κλασικό όταν είναι παρέα ανδρών και αρχίζουν την κουβέντα για το στρατό, τις βλέπεις και που χασμουριούνται.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ας αλλάξουμε θέμα, γιατί δεν το είπαμε και πριν. Λοιπόν, σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Και επειδή αυτή η εκπομπή έτσι αφουγκράζεται την επικαιρότητα και μιλήσαμε για το στρατό.
2: Διαφημίσεις.
3: Καλώστε!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
4: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
0: Στην παράσταση αυτή που ακούτε θα έχω και πάρα πολύ υλικό για την φαλάκρα και το πώς αντιμετωπίζετε σήμερα. Είναι αστεία, έτσι δεν είναι προφανώς. Δεν θα το αναλύσουμε το θέμα. Καλημέρα στην Ειρήνη, λέει. Εγώ πάντως φαλακρούς τους θεωρώ πολύ σεξι. Όχι με αυτό, σαν εσένα, λέει. Α, σταμάτα. Σταμάτα. Να και κουκουβάγια.

Ερωτεύτηκα ένα UFO, λένε οι Kelly Family. Fell in love with an alien. Θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε σε αυτούς που πάνε στο first date, το οποίο δεν το είδα χθες λόγω εξόδου. Να, αυτά χάνω, κατάλαβες. Θέλω να με ενημερώσετε λίγο εδώ πέρα, αν και είναι θέμα χρόνου να τα βγάλει το Λούμπεν, που συνήθως βγάζει το πιο έτσι περίεργο ζευγάρι που πάει στο first date, το οποίο πλέον είναι και καθαρά για τρολάρισμα. Το έχετε καταλάβει αυτό, δεν πάνε εκεί για να βρουν εταίροι, πάνε εκεί για να γίνουν viral. Όπως λίγο άλλο θες να γίνεις viral, μου φαίνεται. Που βάζουν κάτι, λέει η άλλη, ξέρω εγώ πώς το φαντάζεσαι τον εραστή σου, τον σύντροφό σου, και λέει αυτή θα ήθελα ψηλός με μακρύ μαλλί.

0: Το διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους, με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997 έχει εκδώσει το διακρότημα 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλη που διδάσκονται στην. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερα στο διακρότημα.gr. Το μεγάλο δώρο τώρα για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για σας δύο υποτροφίες αξίες 1000 ευρώ η κάθε μία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο Galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία. Καλή επιτυχία. Τα παιδιά θέλουν οπωσδήποτε μια στήριξη και εμείς βοηθάμε και σε αυτό.
1: Galaxy 92.
0: Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο first date είναι όταν σκάει η σερβιτόρα και τους ρωτάει αν θα πληρώσουν μαζί οι χώρια.

Βαγγέλη λέει: ζούμε στο first dates να σε δούμε. Αν όχι σαν συμμετοχή, να γίνει ο μπάρμαν. Συμμετοχή, ρε, εσύ, τι μπάρμαν, τι να κάθουμε εκεί να. Αχ, δεν να σου πω κάτι. Συμπαθέστατο ο μπάρμαν κατά τα άλλα. Δεν μπορώ αυτή την μπούκλα. Με εκνευρίζει που τη βλέπω. Την μπούκλα κάθε φορά που πάει έτσι από πάνω. Καπάν... Αχ. Θα μου πει επειδή είσαι καράφλα, γι' αυτό ζηλεύει την μπούκλα. Αλλά δεν με εκνευρίζει αυτό το μπουκλέ το, που έχει βάλει και ζελέ κιόλα. Και που σκάνε και είναι καλό στην γεια σου. Που σκάει τύψα στον

0: Πάρε και αλεγιά σου. Πώς τον λένε αυτόν τον μεταξύ, όλο ξεχνάω.
1: Ή άντε να κάνω το σερβιτόρο, αυτό τον κοντούλι που πάει εκεί και του λέει γεια σα, θα πληρώσετε μαζί ή χωριστά. Ή όπως λέγανε στη Γερμανία, zusammen oder getrennt. Zusammen, zusammen.
2: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Εν τω μεταξύ πρέπει να τους πιάνει δέος αυτούς πάνω στο first dates. Νομίζω, φαντάζομαι ότι έχουν ένα φόβο για το τι θα δούνε, ρε παιδί μου. Εντάξει, όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε. Εμείς είμαστε ο φόβος του άλλου. Δηλαδή, εσύ μπορείς να νομίζεις για τον εαυτό σου ότι είσαι ο πιο ωραίος κτλ. Και να σκάσεις και να βρεις αυτό το βλέμμα του. Τώρα πλέον στην εποχή μας με τα social δεν υπάρχει έκπληξη. Γιατί βλέπεις τον άλλον. Μάλλον υπάρχει, γιατί βάζετε 800 φίλτρα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά επειδή πάνω κάτω έχεις δει τον άλλον πώς είναι. Έτσι, εκτός κι αν είναι τόσο πια μεγάλη η διαφορά. Αλλά στο first date σου λένε θα δεις κάποιον, δεν ξέρεις τι είναι. Είναι αυτό που ζήτησες. Όχι. Πάμε στην κίνηση γιατί είναι 8 και 28. Αν το παίξεις και σωστά, καλά θα ήταν.
3: Η κίνηση στην πόλη.
1: Τίποτα, σήμερα δεν είναι, κάπως με μάτιασε. Λοιπόν, Αττική οδός πολύ δύσκολη, έως τραγική. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο η κίνηση ξεκινάει από Ζεφύρη, φτάνει μέχρι το Δαχτυλίδι. Μιλάμε για μποτιλιάρισμα, όχι αστεία. Ουρές χιλιόμετρων, που λέει και το πρώτο θέμα. Το αντίθετο ρεύμα είναι λίγο καλύτερο, από Γέρακα μέχρι Πεντέλης όμως θα βελάξετε. Η κάθοδος της Κηφισίας πολύ δύσκολη από ψηλά από το ΚΑΤ. Το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι το ύψος του Φάρου Ψυχικού. Στην άνοδο δυσκολίες από Κατεχάκι μέχρι Σίδερα, μέχρι Αττική, όχι, συγγνώμη, μέχρι Σίδερα Χαλανδρίου, καλά είπα. Κατεχάκι Αλίμου, δύσκολη, Μεσογείο στην κάθοδο, απροσπέλαστη. Η άνοδος του Καρέα είναι καλούτσικη, με ξέρει το κομμάτι Ηλιούπολη έως Καρέα, δηλαδή από εκεί και μετά είστε αέρα. Λοιπόν, Βουλιαγμένης με θεματάκια στο ύψος του Αλίμου και του Ελληνικού. Η παραλιακή με μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τον Άγιο Κοσμά μέχρι να φτάσετε στην Αμφιθέας και στην κάθοδο στο ύψος της τροφής εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου. Λεωφόρος Αθηνών, η είσοδο σήμερα είναι χειρότερη από κάθε άλλη μέρα. Από τον Ελαιώνα μέχρι μετά τον Κηφισό έχει ουρά και στην έξοδο φυσικά από το Χαϊδάρι και μετά και ο Πειράς με το γνωστό πρόβλημα που έχει όπως πάντα. Κηφισός, τον αφήσαμε για το κερασάκι στην τούρτα. Πολύ αυξημένη κίνηση από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας, παρακαλώ. Και το κέντρο, έχουμε και άλλα τελικά.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
13: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Και σε ένα φίλο που το κάνει αυτό, νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλοί. Πρέπει κάποια στιγμή να... Οι ελεκτές που μπαίνουν. Α, ποιες οι ελεκτές τώρα λέμε. Οι ελεκτές που μπαίνανε κάποτε για να ελέγξουν τα εισιτήρια πρέπει να μπαίνουν μέσα και να τους βγάζουν αυτούς έξω. Λένε, μιλάς στο κινητό με ανοιχτή ακρόαση. Έξω. Έξω, έξω.
15: Galaxy 92.
17: Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Κοίταξε, music. Άμα καλομαθαίνουμε τον κόσμο, ο Αχιλλέας ξύπνησε, ο Ίωνα στέλνει μήνυμα, λέει. Μήνε, Ίωνα, ξύπνα. Λέει, άμα πας στην Κύπρο, μην μιλάς όπως μιλήσε κυπριακά, θα σε κοιτάνε περίεργα. Εγώ δεν είπαν τίποτα, θα πάω στην Λεμεσόν και στην Πάφων.

0: Πες τα Χρυσόστομε, λέει η Κατερίνα, για τα κινητά. Στη Σιγκαπούρη θα βάζουν πρόστιμο γι' αυτό με τον ήχο του κινητού γενικότερα. Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλα για τον ήχο του κινητού. Λέμε απλά να μην φωνάζει ο άλλο. Α, μιλάει, ρε παιδί μου, αλλά να φωνάζει τώρα μέσα στον ηλεκτρικό. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Γιατί να πα μακριά όταν έχει το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδαση. Και με όλα όσα ψάχνει σε ένα μοναδικό μέρο χωρί να καταναλώσει πολύ βενζίνη. Και τώρα, παιδιά, ειδικά που έχει πάει στο 2-20, θε να παίξει, να διασκεδάζει και να ζήσει τη στιγμή χωρί απόσταση. Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά, ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα των 21, άρνο των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Λέμε καθημερινά εδώ για τους φόβους και τους κινδύνους από το AI, που τώρα αρχίζουν και γίνονται πιο έτσι μεγάλοι, καθώς ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ή Αλμπανίζ, δεν ξέρω έτσι να λένε στα αυστραλέζικα, αποκάλυψε ότι τα κυβερνητικά site χακαρίστηκαν από έναν agent, artificial intelligence agent, σε ελεύθερη μετάφραση έναν πράκτορα AI, δηλαδή ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπήκε στα κυβερνητικά site της Αυστραλίας. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει και εδώ, καλά. Διάβαζα στο Βήμα που είχε ένα ρεπορτάζ που φοβερό η Νίκη Λιμπεράκη, που έλεγε ότι τα τηλέφωνα ακόμα και του Πρωθυπουργού, λέει, είναι διαθέσιμα από μια εταιρεία που υπάρχει στην Ιταλία, κάπου εκεί. Είναι η πρώτη φορά πάντως, επιστρέφουμε στο θέμα, που δημοσίως ανακοινώθηκε χακάρισμα κυβερνητικού site από μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης. Το οποίο, για να το εξηγήσει τώρα σε κάποιον, ας πούμε, πώς γίνεται και τι και τα λοιπά, είναι και λίγο δύσκολο. Αυτό είναι το χειρότερο και το πιο επικίνδυνο. Να εξηγήσεις και να καταλάβεις τι είναι το AI agent. Λέει Βαγγέλη, λέει εδώ η Λέτα, σε παρακαλώ, λέει, βάλε, λέει, stand-up το Σάββατο και όχι μόνο Παρασκευές. Παιδιά, τι να κάνω, έχω κι εγώ, άνθρωπος είμαι. Μόνο Παρασκευές από 9 Οκτωβρίου σας περιμένω μέχρι 9 και, μέχρι και 30, Λέτα μου. Κάνε τα κουμάντα σου, μπες στο more.com.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: στο Galaxy 92. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram V Harisopoulos VH και στο Galaxy92.gr. Μας ακούτε και από εκεί. Ένας δικαστής στις ΗΠΑ έχει αναγκάσει τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει πίσω την απόφασή του να αποκλείσει το CNN, το MS Now και το Politico από το Λευκό Οίκο. Εντάξει, τώρα ο Τραμπ τα κάνει αυτά, ξέρει ότι θα τα πάρουν πίσω, θα τα κάνει, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Το Τραμπ έτσι είναι, δηλαδή κάνει κάτι, μετά σου λέει εντάξει δεν το εννοούσα, σου λέει είσαι φοβερός, μετά σου λέει είσαι χάλιας. Κάπως έτσι ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου, σύμφωνα με πολλούς. Δηλαδή, σου έλεγε ο Ανδρέας ότι φοβερή αυτή η ιδέα που έχεις, πραγματικά πολύ καλή. Και μετά εφευγείς και έκανε το αντίθετο. Πάμε λίγο, μένουμε στην Αμερική, μάλλον, γιατί στην Αμερική έχουμε τα πιο ακριβά ακίνητα στην ιστορία, παρακαλώ. Σας θυμίζω ότι το 2008 είχαμε πτώση, είχαμε το περίφημο την έκρηξη της φούσκας των ακινήτων και ήδη, πόσα χρόνια μετά δηλαδή, 18 χρόνια μετά μόλις, έχουμε τα πιο ακριβά ακίνητα στην ιστορία των ΗΠΑ, γεγονός βέβαια που πάντα σε φοβίζει για νέα φούσκα. Σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία αυτά, είναι, λέει, τα ακίνητα πάνω από το 30% από το 30% της ικανότητας των Αμερικανών να αγοράσουν σπίτι. Δεν το πολύ κατάλαβα έτσι πως το διάβασα και πως το ακούσατε και εσείς, φαντάζομαι. Αλλά ήθελα να σας πω ότι και στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στην Αμερική okay, ναι, προφανώς, αλλά και στην Ελλάδα, μα δείτε τις τιμές των ακινήτων, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Και στα ενίκια, κυρίως στα ενίκια και στις αγορές, αλλά κυρίως στα ενίκια που για κάτι τρύπες, ξέρω εγώ, που θα μπορούσε να τα δεις στο Airbnb, στο Booking, να μείνεις, ας πούμε, υποτίθεται, τα δίνουν και κάτι απίστευτες τιμές, κάτι 600, κάτι 700. Το πιο ωραίο που έχω δει σε ενίκιο σπιτιού, παλιότερα βέβαια, πολλά χρόνια πριν, ήταν, είχα πάει να δω ένα διάρρη, εν πάση περιπτώσει, και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είχε βάλει στη γωνία του σπιτιού ένα ράφι, στη γωνία ακριβώς, παιδί μου, πώς ενώνονται οι τείχοι, ένα ράφι και από κάτω είχε βάλει ένα κούτσουρο. Ήταν σαν να είχε ζωγραφίσει ένα τζάκι. Και ήταν η πιο σύντομη συνομιλία σε επίσκεψη σπιτιού. Είχα μπει μέσα, το είδα, του κάνω μια δείχνοντας το κούτσουρο, του λέω μου λέει ναι, πώς αυτό που λέει, το είχε βάλει για μόστρα, παιδιά. Το είχε βάλει για μόστρα ένα κούτσουρο κάτω από ένα ράφι και το έπαιζε ότι είχε τζάκι το σπίτι. Δηλαδή είναι πραγματικά.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Taylor Swift, η οποία μας έχει ζαλίσει τα, πώς το λέγει ο Ζουράρης, τα μέζεα της τα τοπικής μας κοιλότητας. Μας έχει ζαλίσει λίγο η Taylor Swift με το στεφάνι της και τώρα λέει σε έναν αγώνα που έπαιζε αυτός ο Kelsey, πώς το λένε στο μικρό, δεν θυμάμαι. Έδειχνε, λέει, το δαχτυλίδι του γάμου στον κόσμο, ότι αυτός είναι ο άντρας μου. Αυτός, άντρα μου, έτσι κάνε το touchdown. Αχ, Θεέ μου, τραβάμε. Θέλω να κάνω και δεύτερη καταγγελία σήμερα. Τι θα γίνει με αυτά τα μπεργκεράδικα που μυρίζουν ένα χιλιόμετρο μακριά? Πήγα χτες σε ένα μπαρ, απέναντι είχε μπεργκεράδικο. Όλη την ώρα ήθελα να φάω, γιατί μύριζε. Έμπαινε η μυρωδιά μέσα, έχουν και ανοιχτές πόρτες. Τρομάρα τους. Μύριζε, παιδιά, όλο το κέντρο της Αθήνας αυτό το υπέροχο πράγμα, την μπεργκερίλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα να πω στον Χούβου που μας ακούει στη Νέα Σμύρνη, στον πράκτορα Χούβου της εκπομπής. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ο Elon Musk, λέει, και ο Mark Zuckerberg χρησιμοποιούν ένα smart bed το οποίο κάνει 2.000 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 1.800 ευρώ, ας πούμε, το οποίο παρακολουθεί, λέει, τον ύπνο σου. Καλά, τώρα πλέον φοράς ρολόγια, αυτά βάζουν και άλλα. Τέλος πάντων, λέγεται Pod 6 Hub. Και το βάζει, λέει, και σου φτιάχνει τη θερμοκρασία. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Σου ζεσταίνει, λέει, το κρεβάτι στο. Σου ζεσταίνει. Πώς το ζεσταίνει το κρεβάτι? Σου ζεσταίνει στο κρυώνει, ανάλογα, λέει, με το πώς θα είσαι εσύ και το κύκλο του ύπνου σου. Και καταγράφει, λέει, τον ύπνο σου, τις αναπνοές σου κτλ. Καλά, αυτό το κάνεις βέβαια και με άλλες συσκευές. Και κοιμούνται εκεί. Έτσι, αν θέλετε να γίνετε κι εσείς δισεκατομμυριούχοι. Εγώ έτσι θα το πούλαγα. Αν θες να γίνεις κι εσύ δισεκατομμυριούχος σαν τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τον Elon Musk, πάρε τώρα το νέο έξυπνο κρεβάτι τάδε. Πώς ήταν που έβγαινε ο Παρτσαλάκης, ήταν που διαφήμιζε την Κουμπτέλ. Θυμάστε την Κουμπτέλ? Και καθόταν μία με ένα μίνι πάνω του και έλεγε Κουμπτέλ, έλα να με ζεστάνεις. Κάπως έτσι. Έξυπνο κρεβάτι σε κάνει σαν τον Elon Musk. Πλούσιο.
1: Galaxy 92.
0: Και τώρα το τραγούδι των σκαφάτων. Ride like the wind. Ή των μηχανόβιων.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Άμπρα κατάμπρα. Πώς σε λέω, ένα ελληνικό δεν είναι που λέει άμπρα κατάμπρα για αυτό τον άντρα. Κλεμμένο από εδώ είναι. Όχι, αστείωμα. Steve Miller Band, Άμπρα κατάμπρα. Στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισάπολος. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Υπάρχει λόγος που λέγεται Μαμούτ, γιατί η πανίσχυρη αρχική συγκράτηση του κρατά τα υλικά αμέσως στη θέση τους και σας λύνει τα χέρια από περίπλοκες στηρίξεις και χρονοβόρες διαδικασίες. Αν αγαπάτε τις κατασκευές, τις επισκευές ή τα DIY projects, το Μαμούτ Glue της Bostik είναι ο σύμμαχος που ψάχνετε. Δοκιμάστε το, βγάλτε φωτογραφία ή βίντεο από τη δημιουργία σας και ανεβάστε τη συμμετοχή σας στο μεγάλο διαγωνισμό του Μαμούτ. Όσο περισσότερες συμμετοχές, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Μάθετε περισσότερα στο mammutglue.mastoremata.gr. Έχω ευχάριστα νέα για τους φανς της Eurovision. Θα συμμετέχει και η Ολλανδία και το Βέλγιο στην επόμενη αναμέτρηση, αυτή που έρχεται δηλαδή την άνοιξη. Η Ολλανδία έκανε, λέει, την ανατροπή, γιατί γενικότερα δεν ήταν ευχαριστημένη με την... Βασικά διαμαρτυρόταν για το Ισραήλ, αυτό είναι η ιστορία, και οι δύο χώρες είχαν πλαισιώσει την Ισλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία που είχαν γυρίσει την πλάτη τους στη Eurovision πέρυσι. Όμως τώρα, λέει, χωρίς να καταλαβαίνω και γιατί, άλλαξαν γνώμη. Η Ολλανδία και το Βέλγιο δείχνουν, λέει, ότι συμμερίζονται τις αλλαγές που θα κάνει η EBU στους κανονισμούς στην ψηφοφορία και τις επιτροπές. Όχι, πάλι από την αρχή να εξηγούν. Καλά, εντάξει. Απλά μην βάλουν τον Αλευρά με τον Καλούτα να τα μάθουν αυτά, γιατί θα κάνουν 3 χρόνια να μάθουν τις αλλαγές στο διαγωνισμό. Πρέπει να τα μάθεις αυτά ξανά από την αρχή. Και αυτή η Eurovision να μας αφήνει σε χλωρό κλάρια. Τι να κάνεις. Μεγάλος θεσμός. Πολύ σημαντικός, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα δούμε τι θα στείλουμε αυτή τη φορά, πώς θα τα πάμε στην Eurovision, γιατί είναι το μεγάλο ελληνικό δράμα. Πώς θα τα πάμε στην Eurovision. Δεν είναι τ' άλλο.
1: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες.

0: Σου πάω, πάω. Αυτή είναι η London Beat. I've been thinking about you στον Galaxy 92. Ο Χρήστος από Τρίπολη. Εγώ πάντως λέει που κατέβηκα σήμερα όπως κάθε μέρα με τη μηχανία και φορούσα μπλούζα και πουκάμισο σαν μπουφάν. Τώρα, πώς να το πούμε, τον, ναι. Πανηγυρικά κρύωσε από την πρωινή δροσιά της Κρήτης Τρίπολης. Μα και εσύ, βρε φίλε, χωρίς μπουφάν στην Τρίπολη, πού πας, Καραμήτρο, πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και. Συγγνώμη, 7, καλά, εντάξει. 9 και 25. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι. Το παιδί δεν το έχει. 9 και 25, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα, αν και 9 και 25, τα πράγματα στο Κυφσό δεν έχουν προχωρήσει ούτε στην Αττική Οδό. Δηλαδή, είμαστε εκεί που ήμασταν μία ώρα πριν. Η Αττική Οδός με ουρά χιλιόμετρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεκινάει κίνηση από τα Νολιώσια και φτάνει μέχρι την έξοδο λεωφόρου Ηρακλείου και λίγο θα ταλαιπωρηθείτε και μέχρι το Δαχτυλίδι. Στο αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι λεωφόρο Πεντέλη, στο πρόβλημα, ο Κηφισός είναι κόκκινος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε θέματα στην Κηφισίας Μπόλικα, ειδικά στην άνοδο. Από χαμηλά, από Κατεχάκι, θα ταλαιπωρηθείτε μέχρι να φτάσετε στο Χαλάνδρι. Στην κάθοδο ψηλά, κυρίως στη στροφή, εκεί μετά το ΚΑΤ. Εκεί μετά το ΚΑΤ και στο ύψος της Κατεχάκι. Κατεχάκι είναι καλύτερη από πριν. Το ίδιο και ο περιφερειακός. Μετά τον Καρέα όμως έχει κίνηση πάλι. Οι Συγκρούκοι Φιλολάου δύσκολες. Η Βασιλή Σοφία, Βασιλέο Κωνσταντίνου. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας από την Ιπποκράτους και μετά. Έχουμε προβλήματα και χαμηλότερα στην παραλιακή, στην άνοδο από το ύψος του Αγίου Κοσμά μέχρι το Έδεμ και στην κάθοδο στη στροφή της Μαρίνας Φλίσβου. Η Βουλιαγμένης μπαίνει στην παρέα μας δυναμικά με μποτιλιάρισμα από το ύψος της Γλυφάδας μέχρι το Άνω Ελληνικό, το γνωστό και ως Σούρμενα. Ήθελα να το πω αυτό πάντα. Στα Σούρμενα. Αυτά νομίζω. Τα είπαμε όλα. Κυλοφόρος Αθηνών με προβλήματα στο ρεύμα εισόδου από το Τιθιβόν και μετά και στην έξοδο από το Παλατάκι μέχρι τον Σκαραμαγκά. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Με κάνετε follow στο Β. Χαρισόπουλος και μου στέλνετε μηνύματα και εκεί. Πέφτουν κορμιά στην πρωινή ζώνη στις εκπομπές της τηλεόρασης, καθώς έχουμε ανατροπή σήμερα. Στην πρωτιά βρίσκεται η Σούπερ Κατερίνα με 15,8% στο δυναμικό κοινό, μεγάλη διαφορά από την Σύση Χριστίδου στο 11,6% και τον Γιώργο Λιάγκα στο 11,4%. Η Ζήνα Κουτσελίνη πολύ χαμηλότερα στο 8,4% και το πρωί Αν Σε Είδων με το Φώτη και την Τζέννη 6,5%. Πρώτη στο γενικό, η Ατέριαστη στον Sky, που Sky πάντα έχει ένα προβάδισμα στο γενικό κοινό. Γενικώς θα δούμε μέχρι να. Δεν ξέρω αν θα ξεχωρίσει και κάποια εκπομπή γρήγορα. Νομίζω ότι θα μας πάρει καιρό, γιατί κάθε μέρα είναι, πώς το λένε, στήθος με στήθος αυτή η μάχη.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτη πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
11: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.
13: Αυτό που είναι, που κυκλοφορούν όλοι σαν ελεκτές. Τα πιτσιρίκια γιατί ντύνονται σαν ελεγκτές, έχουν αυτό το τσαντάκι στο στήθος, που μπαίναν παλιά οι ελεγκτές με την μπανάνα, ας πούμε, και λέγανε τα εστήρια, ας παρακαλώ, και κουνιόντουσαν γιατί πήγαινε το λεωφορείο, πέρα δόθε. Τα εστήρια, παρακαλώ, και κοιλιά, πέρα δόθε. Και είχαν το τσαντάκι. Και τώρα, όλα τα πιτσιρίκια είναι μια τσάντα εδώ στο στήθος, λες και θα σου τσεκάρουν το εισιτήριο. Το ρωτήσαν τον Νίκο Απέργη για τα επαγγέλματα που του αρέσουν, λέει: μου αρέσουν δύο δουλειές πάρα πολύ. Οχ. Αν δεν ήμουν τραγουδιστής, μου αρέσει το επάγγελμα του ραδιοφωνικού παραγωγού. Ναι, εντάξει, το βρήκαμε τώρα. Όλη η ραδιοφωνική παραγωγή θα γίνεται. Δεν φτάνει που δεν βρίσκουμε δουλειά. Να έχουμε και τους τραγουδιστές από πίσω, οι ηθοποιοί, οι influencers, οι υδραυλικοί. Ξέρω εγώ, ποιος άλλος θα κάνει ραδιόφωνο πλέον. Γεια σας, παρακαλώ λίγο. Ήρθα εγώ να τραγουδήσω στο κέντρο σου. Άντε, μπράβο και καλά, ο influencer. Λες ρε, παιδί μου, ότι έχει, ξέρω εγώ, ένα είδος χιούμορ, το κάνει στα social. Έχει και κάποια ικανότητα να κάνει και ραδιόφωνο. Ο τραγουδιστής τώρα από πού και ως πού, δηλαδή. Φτάνει που παίζουμε τα τραγούδια τους. Θέλω να κάνω και εκπομπή, ρε φίλε. Πάρουν και το ραδιοφωνικό σταθμό. Άσε παρακαλώ. Και άλλη δουλειά, λέει, που θα ήθελα να κάνει να είναι ταξιτζής. Επειδή μου αρέσει πολύ να οδηγάω. Ταξιτζής να γίνεις, δεν με πειράζει. Να τραγουδάς κιόλας. Έχω, πώς λένε, έρωτα για σένα. Έχω. Το σκότωσα. Ας ακούσουμε κάτι καλύτερο εδώ, πως Σίβαρη.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Okay. Whenever. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
10: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
9: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
11: Galaxy 92.
1: Amazing music.

0: Νικόλ Κίτμαν και Ρόμπι Ουίλιαμς. Τυχερέ, Ρόμπι. Στον Galaxy 92, τι γυναικάρα αυτή η Νικόλ Κίτμαν, ρε παιδί μου. Και σαν το παλιό κρασί, πόσο μεγαλώνει και πιο όμορφη. Βαγγέλης Χαρισόπουλος εκφράζει τον έρωτά του για την Νικόλ Κίτμαν στον αέρα του Galaxy 92. Να σας πω ότι από Δευτέρα θα έχουμε το ξυπνητήρι της ημέρας. Θα σας παίρνουμε τηλέφωνο, έχουμε το Galaxy ξυπνητήρι. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα μας πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 210-99-59-970 να μας πείτε ποιον φίλο άνθρωπό σας θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να ξυπνήσουμε την Δευτέρα το πρωί, 7 με 8, για να του χαρίσουμε και δύο πίτσες. 210-99-59-970, το ξυπνητήρι της ημέρας. Παίρνετε τηλέφωνο, αφήνετε τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του ανθρώπου που θέλετε να πάρουμε τηλέφωνο για να το ξυπνήσουμε γλυκά-γλυκά, διότι δεν υπάρχει πιο γλυκά-γλυκά και αλμυρά βεβαίως, αλλά ευχάριστα αλμυρά, για να σας δώσουμε να ξυπνάμε με έναν ευχάριστο τρόπο. Δεν είναι αυτό το πράγμα που ξυπνάς και είσαι Παναγία μου. 210-99-59-970 από τώρα και τη Δευτέρα, έτσι, να ετοιμαστούμε.
1: Galaxy 92.

Tell me lies, tell me sweet little lies. Ο Χρήστος από την Τρίπολη λέει: ο άλλος λέει μπορεί να κάνει σεξ, λέει, εκείνη την ώρα που θα τον πάρετε για το ξυπνητήρι. Το πρωινό είναι, λέει, καλύτερο. Θα τον κόψετε. Χρήστο μου, καταρχάς σιγά πια. Δηλαδή, τόσο ερωτιάριδες πρωί καθημερινής. Εκείνη 7 με 8, καταρχάς άμα τον πετύχουμε θα είναι και καλύτερα. Θέλω να πω, θα είναι μεγάλη επιτυχία να πετύχουμε άνθρωπο να κάνει αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα. Η Λένα λέει: καλημέρα αδέρφια, αν και καθυστερημένα, το πρώτο πινελίκι της ημέρας τσάκισα την πόρτα του συνοδηγού σε κολονάκι πεζοδρομίου. Ωχ, Λένα μου. Ελπίζω να είναι παλιό τα μάξι, να είναι σαν τον προηγούμενό μου, γιατί άμα είναι καινούργιο το προσέχεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι που λένε εκτελεστικά. Σίδερα είναι αυτά, φτιάχνουν, έτσι λένε όλοι. Αυτά τα κολονάκια εντωμεταξύ είναι πολύ καλά για τους πεζούς, αλλά για τους οδηγούς και τους συνοδηγούς είναι ότι χειρότερο. Λοιπόν, κάπου εδώ σας κουνά το μαντήλι. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ήταν από τις 6 εδώ και θα είναι αύριο πάλι από τις 6 Παρασκευάρα. Αύριο ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και ο Μέμος Κοένα αμέσως μετά. Να ακούτε Γκάλαξη όλη μέρα, να είστε καλά. Περάστε μια πολύ ωραία Πέμπτη, ήρεμη, ψύχρεμη, χαρούμενη και συναρπαστική ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς γίνεται όλο αυτό. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο. Σας αφήνω έτσι με πανηγυρικό τρόπο. Καλημέρα!

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών από έμπειρους και εξειδικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγάλη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Λόκο Λόκο Κοντίγιο, καλημέρα, καλώς ήρθατε αγαπημένοι φιλοκροατές των Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους, καλώς βρεθήκαμε και τι ωραία που είναι η σημερινή μέρα. Πόσο όμορφο ήταν το ξεκίνημα, εντάξει λίγη ψυχρούλα δεν είχε νωρίς το πρωί, τώρα όμως έχει λιακάδα έξω, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα δούμε και τις θερμοκρασίες με λεπτομέρειες και είμαστε εδώ βεβαίως. Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο, Στέφανος Στεφανόπουλος στις 12 ακριβώς. Good morning, Ξάνθη, μουσική διαγωνισμή, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στους 90. Έτσι για να ξεκινήσει η μέρα πάρα πολύ όμορφα. 24 γράφει το ημερολόγιο, 24 του Σεπτέμβρη, είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας να δούμε παρέα τα νέα της ημέρας. Θα ευχηθούμε και να πούμε χρόνια πολλά στην Θέκλα, στη Μυρσίνη και στη Μυρτό, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε εσάς βέβαια που έχετε τα γενέθλιά σας. Η καλημέρα από το πρωί φαίνεται και όταν δεν ξεκινάμε παρέα σίγουρα όλα είναι διαφορετικά.

φυσικά. Λοιπόν, όσον αφορά τις επετείους αλλά και τις παγκόσμιες ημέρες, Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας λέει. Okay. Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Okay, εντάξει, ζορίζουμε αλλά θα το βρω και όλα θα πάνε καλά. Θα δούμε και τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας, θα τα δούμε όλα σε δεύτερο χρόνο. Για την ώρα καθίστε νεπαυτικά, ξεκινάμε δυνατά. Είναι το δικό μας Good Morning Xanthi και σας περιμένω όλους εδώ να περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Καλό πρωινό, καλημέρα Xanthi. Μην ξεχνάτε και στο www.paradise.gr μας ακούτε κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Θα είμαστε παρέα και θα περάσουμε όμορφα, σας το υπόσχομαι. Καλημέρα Xanthi.

0: Another Love. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά στους 90,3. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Σου έχω τη λύση με το Telecom Wi-Fi 5G. Έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps. Ναι, για να τα πάρουμε από την αρχή. Για σένα λοιπόν που ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκαταστάσεις ή δορυφορικά πιάτα. Τι καλύτερο, συνδέσου τώρα στο βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Nucla και την Open Signal. Και με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi πάρε 2 μήνες δώρο, έτσι απλά. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Ένα κλικ είναι αρκετό για να σε πείσει και να πάρεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας περιμένω όλους. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στον Paradise 903. Τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που θα μας γυρίσουν πίσω, θα μας επιστρέψουν στο 2026. Και φυσικά θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε παρέα όλα όσα θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, αρχικά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας, να ρίξουμε μια ματιά στις γεννήσεις και στους θανάτους, να πούμε ότι σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήρθε στη ζωή ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας συγκεκριμένα και του Παναθηναϊκού. Για πάρα πολλούς, ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. 1937 ήρθε στη ζωή σαν σήμερα. Ακόμη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή το 2015, ενώ σαν σήμερα το 1924 γεννήθηκε. Να πάμε όμως και στον ιδρυτή της αυτοβιομηχανίας BMW, τι λέτε, ο κύριος Karl Rapp, γερμανός μηχανικός, 1888, σαν σήμερα γεννήθηκε. Ωραία! 1888, και είπαμε γερμανός μηχανικός ιδρυτής της αυτοβιομηχανίας BMW. Λοιπόν, έρχοντας μια ματιά και στους θανάτους, γιατί από ό,τι βλέπω η στήλη είναι μεγάλη, έχουμε να πούμε πολλά.
1: Paradise 90,3.
0: Ρίχνοντας λοιπόν στη στήλη με τους θανάτους, θα πάμε απευθείας στο 1845, όπου σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός. Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμετοπόλης, γνωστός και με το όνομα Διαμαντένια Αυγά. Αλήθεια, με τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά. 1920 ο κύριος Πέτερ Καρλ. Και φτάνω στο 2004, όπου σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή Φρανσουάν Ζαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φρανσουάν Κουαρές, Γάλλιδα συγγραφέας. Καλημέρα θλίψη, κάτι θα σας θυμίζει, δεν μπορεί. 2004 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η κυρία Ζαγκάν. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα εδώ στον Paradise Radio. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα, σας περιμένω. Ελάτε λοιπόν να μου πείτε τα σχέδιά σας. Κυλάει η εβδομάδα, Πέμπτη σήμερα, η εβδομάδα παίρνει την κατηφόρα για τα καλά. Ευτυχώς για μας ο καιρός θα είναι πολύ φιλικός τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα πάλι θα έρθουν καταιγίδες, αλλά θα απολαύσουμε τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο. Όλα τα υπόλοιπα σε δεύτερο χρόνο. Καλημέρα!

And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.

0: Για πάμε να μάθουμε τα νέα του καιρού, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα αλλά και στις εξελίξεις για να ξέρουμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, για να δούμε τι καμπανάκια είναι αυτά από τους μετεωρολόγους για τις επόμενες ημέρες. Κίνδυνος λέει για καιρικά φαινόμενα. Πλημμύρες έρχονται, αλλάζει εκ νέου το σκηνικό του καιρού με ισχυρές καταιγίδες ακόμα και στην Αττική. Εγώ αλλιώς θα ήξερα τα πράγματα, αλλιώς τα βλέπω τώρα. Έντονη αστάθεια και βροχές προβλέπονται στην Αττική από την Παρασκευή ως την Κυριακή, με αυξημένη υγρασία και ισχυρές καταιγίδες ειδικά το Σάββατο. Να πω στο σημείο αυτό ότι το βαρομετρικό είναι χαμηλό, που επηρεάζει τη χώρα, θα κινηθεί νότιο-ανατολικά, ενισχύοντας τα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά. Ως την Παρασκευή αυτά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών σε Επτάνησα, Ήπειρο, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο και παράκτιες περιοχές της Αττικής. Οι θερμοκρασίες ωστόσο θα παραμείνουν κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με μέγιστες τιμές 24-26 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή προβλέπεται βελτίωση του καιρού, αλλά παραμένει πιθανή είσοδος νέων κακοκαιριών από τα βόρεια της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, αυτά τα ωραία μαθαίνετε στον Paradise 903. Να ρίξουμε μια ματιά στις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την ώρα. 14 βαθμοί στην Ξάνθη, που είναι αρκετά ηλιόλουστη. Καβάλα Θάσου περισσότερα σύννεφα και 16 βαθμοί. Παρανέστη Δράμα 17. Στο Παρανέστη ελάχιστα σύννεφα. Στη Δράμα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και βλέπω και τη θερμοκρασία που έχουν 17 βαθμούς αυτή την ώρα, σε αντίθεση με εμάς που είμαστε ακόμα στους 14. Κομωτίνη 18, Σάπες Αλεξανδρούπολη 15, Σουφλή Μεταξάδες 18 βαθμοί Κελσίου. Αυτή λοιπόν είναι η πρόγνωση του καιρού από τον Paradise 903 για σήμερα, για την ώρα, εδώ στους 90,3. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, έρχεται χειμώνα, σας το πάρουμε απόφαση. Καλός ή κακός, έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα Ξάνθη, μείνετε κοντά μου, πάμε να ακούσουμε το Power Play και επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: Tame Impala, Dracula.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό

0: 15 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, αυτά είναι. Να πω και εγώ την καλημέρα μου, να πω και το καλώς βρεθήκαμε, να πω και ότι είναι μια όμορφη, πολύ έτσι ανοιξιάτικη μέρα. Έφυγε αυτό το φθινοπορεινό. Όχι ότι έχει διαφορά το φθινόπωρο από την άνοιξη, παρόμοιες εποχές, αλλά είναι έτσι μια πιο αισιόδοξη νότα.
1: Έτσι, στο... κυλάει πιο στο... ωραία.
0: Ναι. Πολύ ωραία λοιπόν. Εδώ είμαστε, βρεθήκαμε. Αλλά και που βρεθήκαμε, βλέπω το χρόνο να μας κυνηγάει. Είναι το αρέστο κυνήγι, άνοιξη κυνηγετική περίοδος, όχι ακόμη.
1: Όχι ακόμα. Ναι. Θα μας ενημερώσουν οι κυνηγετικοί σύλλογοι, προς το παρόν τίποτα.
0: Δεν είναι και πολύ, ένας είναι.
1: Αλήθεια.
0: Πώς είναι, ναι.
1: Και λοιπόν,
0: αυτή σε ύφεση.
1: Αχα, okay.
0: Για πες.
1: Τίποτα, κάτι ήθελα να σε
0: για
1: πω.
0: Μπουρέ.
1: Για τη μεγάλη επιστροφή της Σοκύρα. Θέλεις να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε.
0: Γιατί έφυγε ποτέ για να επιστρέψει.
1: Έφυγε, σταμάτα.
0: Πού πήγε?
1: Στη σκηνή. Κατά την έναρξη της σειράς των 12 συναυλιών της στη Μανδρίτη. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Μιλάμε για περιοδία τώρα.
0: Οι Μανδριτζένοι πηγαίνουν και τη βλέπουν.
1: Βέβαια, 12 Κακός. Συναυλίες, 600.000 θεατές και ένα ολόκληρο Μακόντο. Τι είναι το Μακόντο?
0: Από αυτό.
1: Από αυτό. Η Σοκύρα επέστρεψε στην Ευρώπη με ένα πολύ εντυπωσιακό σόου για την πτώση της αναγέννησης αλλά και την Λάτιν ταυτότητά της. Και πτώση και αναγέννηση. Μάλλον μετά το Μουντιάλ, μετά από αυτή την φασαρία και όλο αυτό γύρω από το όνομά της που συζητήθηκε και επειδή είχαμε πολύ καιρό να τη δούμε, για μια επιστροφή λοιπόν σαν και αυτή, χρειαζόταν κάτι πραγματικό μεγάλο. Η Σοκύρα λοιπόν που έχει εμφανιστεί στην Ευρώπη, έχει να εμφανιστεί στην Ευρώπη εδώ και 8 χρόνια. Να τη επιστροφή. Ήξερες εσύ ότι είχε να εμφανιστεί στην Ευρώπη 8 χρόνια? Επέστρεψε στη Μανδρίτη. Ορίστε, επέστρεψε στη Μανδρίτη για να κλείσει την παγκόσμια περιοδία της με 12 συναυλίες σε ένα στάδιο πολύ μεγάλο που κατασκευάστηκε ειδικά για εκείνη. Περίπου 600.000 θαυμαστές αναμένεται να περάσουν από τον χώρο σε ένα φινάλε που
0: λοιπόν,
1: μοιάζει περισσότερο.
0: Μπορούμε να σταματήσουμε?
1: Μπορώ να συνεχίσω την
0: Όχι.
1: είδηση. Γιατί?
0: Γιατί αυτός που την έγραψε.
1: Ναι.
0: Μην τον ξαναδιαβάσουμε τώρα, δεν χρειάζεται. Δηλαδή.
1: Ωραία, θα
0: στάδιο,
1: τα πω...
0: στάδιο για να κάνει η Σακύρα 12 συναυλίες.
1: Γιατί σου κάνει εντύπωση? Δηλαδή υπάρχει είδηση και εσύ τώρα τη συνομπάρεις για ποιο λόγο?
0: Δεν
1: κατάλαβα.
0: Ένας ανόητος πρέπει εμείς να
1: την
0: δούμε.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι ανόητος. Μιλάμε για την περιοδία της και μιλάμε για μια συναυλία σε στάδιο.
0: Ο καθένας γράφει
1: ότι θέλει. Το ότι χωράει 600.000 άτομα, αυτό σου κινεί την περιέργεια?
0: Πώς να χωρέσουν 600.000?
1: Μάλλον χωρέσει το συγκεκριμένο. Γιατί σου κάνει εντύπωση? Δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, αλήθεια.
0: Γιατί δεν βγαίνουν
1: πάντων.
0: Τα νούμερα.
1: Δεν βγαίνουν τα νούμερα γιατί δεν έχεις πάει στο στάδιο, δεν το έχεις δει και δεν ξέρεις. Δηλαδή,
0: γιατί
1: τώρα...
0: δεν γίνεται.
1: Δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν γίνεται γιατί? Γιατί το λέμε, ας πούμε, εμείς.
0: Ναι.
1: Έλα να ψάξουμε το στάδιο τότε, να δούμε αν γίνεται ή δεν γίνεται.
0: Ειδικά φτιάχτηκε στάδιο.
1: Δηλαδή, εντάξει, το ειδικά φτιάχτηκε.
0: Το πήγε είναι... από την αρχή αυτό.
1: Λοιπόν, το ειδικά φτιάχτηκε το στάδιο είναι μια μεταφορική έκφραση.
0: Το
1: μιλάει απλώς για την χωρητικότητα, το ότι χωράνε 600.000 θεατές. Εμένα αυτό δεν μου λέει τίποτα. Είτε είναι η Σακύρα εκεί και τραγουδά, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο.
0: Κοίταξε.
1: Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό που σου κάνει πιο πολύ εντύπωση.
0: Ναι, να πω τι είναι εντύπωση. Εγώ δεν θέλω με σένα να έχω τίποτα. Εγώ θέλω να πω, και αυτό ήταν από την αρχή που άκουσα να λέγονται πράγματα, ότι πλέον έχει πολύ χαμηλό επίπεδο και η αρθρογραφία και οι άνθρωποι που μεταφέρουν, και ιδιαίτερα όσο είναι και πιο ελαφρύ το περιεχόμενο, π.χ. lifestyle ή μουσική, ακόμα πιο χαμηλό το επίπεδο, και γράφουν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι για να γεμίσουν μια σειρά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Εγώ το βλέπω μια χαρά. Το Μακόντο είναι το στάδιο. Το ότι είναι ειδικά φτιαγμένο για τη Σακύρα μπορείς να το παραλείψεις. Ένα σωρό άλλες βλακίες καθόμαστε, σχολιάζουμε και λέμε. Δεν μου κάνει εντύπωση το ότι το στάδιο έχει χωρητικότητα 600.000 ανθρώπους. Δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο προφανώς. Τώρα, αν θέλουν να δώσουν περισσότερη έμφαση στη χωρητικότητα, στη συναυλία, στην περιοδία, το ότι επέστρεψε μετά από 8 χρόνια και το παρουσιάζουν έτσι σαν να είναι κάτι πολύ

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνη 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541-025-220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
9: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
7: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
10: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
10: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
12: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.
13: Επιστροφή στο Good Morning Xanthi, επιστροφή στα νέα και σε ό,τι αφορά την κοινωνία μας. Και το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένου από την Ookla και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο και μπορείς να το μάθεις εύκολα και γρήγορα μπαίνοντας στο telecom.gr. Είμαστε εδώ στο πρωινό της 5ης, 24 του Σεπτέμβρη, μια μεγάλη παρέα με μουσική.
14: Καλό πρωινό σε όλους. Σε Πέμπτη, όπως είπαμε, η εβδομάδα έχει πάρει την κατηφόρα και εμείς προετοιμαζόμαστε για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο από σήμερα κιόλας.
13: Έχει πάρει ο μήνας και την ανηφόρα.
14: Για να το λες.
13: Για να τελειώνει ο άτιμος. Πάλι τελειώνει κι αυτός. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι, 24 έχει πάει. Οπότε η ζωή έχει ανηφόρες και κατηφόρες. Έτσι μάλλον. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι στο ερωτολόγιο, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Έχουμε όμως πολύ ωραίες πρεμιέρες για σήμερα. Οπότε να ακούσουμε μουσικούλα και να επιστρέψουμε με κινηματογράφο.
14: Ακριβώς, και να σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις για να περάσετε όμορφα εσείς και η παρέα σας.
13: Εξαιρετικά. Λοιπόν, μια από τις επιλογές που έχουμε τελευταία και μας αρέσει είναι αυτό.

0: Από τα παλιότερα, το CDM Project παρουσιάζει το νέο La La La εδώ στον Paradise 90,3 και σε εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές. Το ρολόι πήγε στα 43 μετά τις 10 και είναι ώρα να πάμε κινηματογράφο, κυρίες και κύριοι, και αυτό θα το κάνουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
1: Για πάμε να μάθουμε περισσότερα όσον αφορά το πρόγραμμα και όσον αφορά την επιλογή των ταινιών που μπορούμε να δούμε, μικρή και μεγάλη, για να προετοιμαστούμε. Από ό,τι βλέπω, υπάρχει πολύ μεγάλη επιλογή όσον αφορά τις ταινίες για όλη
0: είναι
1: την οικογένεια.
0: Είναι Πέμπτη κιόλας, είναι μέρα πρεμιέρας. Ακριβώς. Οπότε θα μάθουμε και τις καινούργιες αμέσως τώρα.
2: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
0: Όπως είπαμε, Πέμπτη, κάποιες ταινίες συνεχίζουν, κάποιες κάνουν πρεμιέρα. Ας πούμε ότι το Minion και Τέρατα που έχουν δει φίλοι, μικροί μας φίλοι, και θέλουν να το ξαναδούν, συνεχίζει, να ξέρουν.
1: Μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή στις 7 η ώρα και σήμερα πάμε να δούμε και τους Εκδικητές, η τελευταία πράξη στις 8 η ώρα. Εδώ μιλάμε για μια περιπέτεια, δεν ξέρω πολλές πληροφορίες όσον αφορά την υπόθεση, αν θέλεις να δώσουμε έτσι...
0: Το λίγα. Σίγουρο είναι ότι ο Robert Downey Jr. που είναι ο πρωταγωνιστής, όπως και ο Chris Evans, αλλά και ο Mark Ruffalo, και ο Chris Hayworth, Scarlett Johansson, δηλαδή ένα λαμπερό casting σε μια ταινία η οποία συνδυάζει την επιστημονική φαντασία και τη δράση. Ένα φιλμ το οποίο ήρθε και να κερδίσει το ενδιαφέρον.
1: Πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα επιλογή για σήμερα λοιπόν στις 8.
0: Εκδικητές, η τελευταία πράξη. Η πολυαναμενόμενη ταινία στην οποία σας δίναμε την ευκαιρία όλο αυτό το διάστημα να κερδίσετε προσκλήσεις ακόμα και για την πρεμιέρα, η επιστροφή του Brad Pitt με την καρδιά του κτίνους, αυτός και ο σκύλος του στην Αλάσκα χαμένοι μετά από τον πόλεμο. Ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με έναν σκύλο μάχης χάνονται μέσα στην Αλάσκα και εκεί με τη φύση έχουν να αντιμετωπίσουν την επιβίωσή τους. Μια περιπέτεια με πολύ δυνατό στοιχείο, τον Brad Pitt, και φυσικά για τους φίλους που θέλουν τις περιπέτειες να είναι και με τον τετράποδο φίλο, ακόμα καλύτερα.
1: Δύο προβολές, 8 και 4, και για εσάς που θέλετε να πάτε έτσι λίγο αργούτσικα, 10 και 20.
0: Resident Evil.
1: Και εδώ μιλάμε για ταινία τρόμου, στις 8.30 και στις 10.30.
0: Μια χαρακτηριστική, ίσως από τις χαρακτηριστικότερες ταινίες τρόμου για τους λάτρεις του είδους. Επανακυκλοφορία για για μια ταινία η οποία βασίζεται σε βιβλίο και είναι μια νέα κινηματογραφική εκδοχή του έργου, όπως είπαμε, της Ζαν Όστιν, λογική και ευαισθησία. Εξαιρετικές οι πρωταγωνίστριες και μια ταινία η οποία μπορούμε να πούμε είναι για όλη την οικογένεια, αλλά φαντάζομαι ότι θα κερδίσει περισσότερο τις κυρίες, κάπως έτσι.
1: Λογική και ευαισθησία.
0: Ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή. Όπως βλέπετε, έχουμε πολλές ταινίες για να επιλέξουμε. Αυτό που μένει να κάνουμε είναι να πάρουμε αμέσως τώρα δύο διπλές προσκλήσεις που θα στείλουμε σε δύο ακροατές μας.
1: Ακριβώς, η διαδικασία είναι απλή, είναι γνωστή, επικοινωνείτε μαζί μας, μας λέτε τη δική σας καλημέρα, αυτό είναι αρκετό, και ένα όνομα τεπώνυμο. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνετε συμμετοχή και στο τέλος εκπομπής ανακοινώνουμε τους νικητές μας. 2541-078-671, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τηλεφωνήστε και κερδίστε, τόσο απλά.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε για τα fresh hits μας και περιμένουμε το τηλεφωνικό κέντρο που είναι ανοιχτό. 254-10-78-671. Καλημέρα σε όλους. Fresh hits.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διαδικασίες.

0: Αυτό είναι το Ζέινα. Από τη Ζέινα το Ζανάντο, ένα έτσι πολύ χαρούμενο και μελωδικό τραγούδι από αυτά που μας αρέσει να μοιραζόμαστε. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά είπαμε χαρά σε Ευαγγέλια, γιατί δεν μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε πέρα από τις εθνικές ομάδες κάποια άλλη διοργάνωση, είτε είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, το κύπελο, αλλά και το ευρωπαϊκό. Οπότε, εν αναμονή εξελίξεων. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτέμβρη, και κυλάει η ώρα μαζί με πολλές όμορφες επιτυχίες. Λοιπόν, να δούμε λίγο αν θέλεις τι συμβαίνει στην showbiz, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Για να μάθουμε αυτά τα πολλά τα ενδιαφέροντα, όχι, όχι, δεν έχουμε, αλλά κάτι θα βρούμε να σχολιάσουμε.
0: Κοίταξε, έχουμε τώρα την μεγάλη συναυλία, είναι η Deep Purple στην Αθήνα στα μέσα του μήνα.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι ο Άνιμα στο τέλος του μήνα. Mm-hmm. Αλλά διαπιστώνω, όπως παντού συμβαίνει, ότι αν δεν έχεις στοχοποιήσει πιο πριν το τι θες να κάνεις και να μπεις άμεσα, μετά αυτό το πληρώνεις πάρα πολύ ακριβά. Και όταν λέω πολύ ακριβά, εννοώ ότι στις εν λόγω συναυλίες εισιτήρια ξεκινούσαν από 60 και 80 ευρώ και έχουν φτάσει σε μερικές εκατοντάδες τώρα.
1: Mm-hmm, και, έτσι γίνεται και είμαστε, συνήθως.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο στις μουσικές εκδηλώσεις. Μαθαίνω τώρα για το εκτός έδρας μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Ορισμένοι πρόλαβαν, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον, αλλά ένας τουριστικός πράκτορας εξασφάλισε αρκετά από αυτά και τα κάνει μια οργανωμένη εκδρομή, τα οποία περιλαμβάνουν και κάποιες καλές θέσεις, okay. Mm-hmm. Με όλο το πακέτο, πες τη μούλα.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ.
0: 6.
1: Συνήθως πέφτω έξω.
0: 6 για πες.
1: 6.000. Σίγουρα 6 είναι, έτσι. Δεν πέφτουμε έξω ούτε μέσα.
0: Ναι, και έδειξαν πολύ ενδιαφέρον και φύγαν και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε εν δράση. Και όταν θέλουμε κάτι, να το στοχεύουμε.
1: Αντίστροφη μέτρηση και για τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ με την Άννα Βύση. Νομίζω
0: αυτό
1: 26
0: είναι
1: του μήνα.
0: Μπράβο,
1: είναι στην τελική φάση των προετοιμασιών
0: δίκιο
1: για τη μεγάλη συναυλία αυτή.
0: Χαμός.
1: Όλα είναι έτοιμα. Οι τελευταίες πρόβες έχουν ήδη ξεκινήσει. Η τραγουδίστρια μετράει αντίστροφα για τη συναυλία το Σάββατο, συγκεκριμένα 26 Σεπτεμβρίου. Ήδη έχει δώσει μια πρώτη εικόνα από τα όσα συμβαίνουν στο περιβάλλοντα χώρο του σταδίου. Κάνει πρόβες, τη βλέπουμε, κάνει και story και ίδια σε προσωπικούς τους λογαριασμούς. Και εκεί αναμένεται να πάει πάρα πολύ κόσμο.
0: Πούμε ότι η διαφορά σε σχέση με τον Αντώνη Ρέμο είναι ότι στην Άννα Βύση είναι με εισιτήριο.
1: Ναι, προφανώς το διοργανώνει η ίδια, δεν είναι
0: και το
1: πρωτοβουλία
0: άλλο,
1: του Δήμου.
0: Και το,
1: γιατί
0: άλλο το,
1: ήταν, και το άλλο ήταν στα πλαίσια λίγο της ΔΕΣ.
0: Τίποτα
1: της
0: δεν
1: ΔΕΣ,
0: ήταν, ήταν
1: Δήμου.
0: 30 χρόνια Ρέμος.
1: 30 χρόνια Ρέμος και το έκανε δωρεάν. Ναι. Εντάξει, υπήρχαν χορηγοί όμως από πίσω,
0: ναι,
1: από τούτους ή άλλους.
0: Και η Άννα μπορούσε να βρει χορηγούς.
1: Η Άννα και αν μπορούσε. Νομίζω,
0: ναι,
1: ότι εντάξει, δεν συγκρίνονται αυτοί οι δύο.
0: Γιατί?
1: Σε κάθε περίπτωση. Η Άννα είναι η Άννα και ο Ρέμος είναι ο Ρέμος. Θα μου πεις και εκείνος είναι μια κατηγορία από μόνος του, αλλά η Ανούλα είναι μία.
0: Μεγάλο όνομα είναι. Mm-hmm. Προσωπικά νομίζω ότι είναι και οι δύο πολύ ψηλά, δηλαδή μπορούσαν και οι δύο να το κάνουν όπως το έκανε ο Ρέμος και η Άννα να το κάνει δωρεάν. Τώρα εντάξει, αυτό είναι ένα λίγο δικό της θέμα, όπως mm-hmm. και να έχει το ζήτημα. Θα είμαι και Αθήνα, mm-hmm. αλλά δεν ψήνομαι και ιδιαίτερα, δηλαδή να βλέπω. Βέβαια αυτό έλεγα και για το Ρέμο που βρέθηκα και ήταν καταπληκτικά, δηλαδή.
1: Οπότε ποτέ δεν ξέρεις,
0: ναι,
1: ναι. Όποιος πάει να μας πει, τέλος πάντων, αν περάσατε,
0: ναι,
1: καλά.
0: Μπορεί κάτι να αλλάξει και σε μένα, δεν
1: Εγώ
0: ξέρω,
1: θα ήθελα να πάω μια Ανούλα κάποια στιγμή. Την έχω ακούσει πριν πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι, αλλά σε
0: εμένα μου αρέσει
1: σε
0: μαγαζία, αλλά τώρα σε συναυλία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, έχει τα στοιχεία της, δεν είναι και απόλυτα μπουζούκι.
1: Αυτό το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, δεν ξέρω που κειμένω τα εισιτήρια και τι ακριβώς συμβαίνει
0: υπάρχουν
1: εδώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν
0: μπορεί
1: έχω ψάξει. Κάτσε
0: να
1: μπορώ να το ψάξω
0: έξω
1: λίγο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι,
1: από
0: τώρα
1: δεύτερο χέρι σίγουρα θα βρεις.
0: Ναι, και μετά ετοιμαστείτε.
1: Από περιέργεια θα μπω να δω τώρα πόσο που κυμαίνονται τα εισιτήρια και αν υπάρχουν. Ναι, για να δούμε, πάρε τα εισιτήριά σου σήμερα, θα τα πάρω και θα σας πω αν υπάρχει διαθεσιμότητα να πάρετε κι εσείς.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
1: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
12: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: εδώ είμαστε μόνοι σαν το λεμόνι. Καλά, τι ωραία που περνάμε εμείς. Εγώ και εσείς, εσείς και εγώ, στους 90,3. Είναι 5η, 24 του Σεπτέμβρη, δεύτερη ώρα εκπομπής και συνεχίζουμε παρέα σας. Θέλω όλους εδώ, το νου σας, παίρνω παρουσίες, θέλω να βλέπω χεράκια. Θέλω να δηλώνετε παρόν. Εντάξει, χεράκια δεν θα βλέπω, αλλά μηνυματάκια μου στέλνετε και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Good morning, Ξάνθη. Δεύτερη ώρα εκπομπής, μουσική διαγωνισμή, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα, που αλλού στους 90,3. Καλημέρα, Ξάνθη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε να πούμε, τι έχουμε να σχολιάσουμε. Αρχικά θα σας προτείνω να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση λίγο περισσότερο. Θα σας προτείνω ένα καφεδάκι λαχταριστό, ιδιαίτερο, μυρωδικό και με πολύ πολύ πολύ πολύ αγάπη. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κόφο, κυρίες και κύριοι, διαφορετικά σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. 2541-024-024. Γιατί η καλημέρα από το πρωί φαίνεται και εμείς είμαστε εδώ και επιλέγουμε τα καλύτερα για σας, γιατί το ίδιο κάνουμε και εμείς καθημερινά. Λοιπόν, καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα όπου και αν είστε. Σας περιμένω να περάσουμε όμορφα. Έρχεται Άρτζι για τη συνέχεια, Μεντούσα Πολιάνα, Μελωδία, διότι το ζητήσατε και εγώ επιστρέφω.
1: Paradise 90,3.

0: Sheldon, εδώ είμαστε, Bob Signal από τα αγαπημένα και Steve Edwards στον Paradise 903 από αλλού. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα και καλώς ήρθατε και καλώς βρεθήκαμε. Λοιπόν, όπως είπαμε στις 12 ακριβώς είμαστε μαζί, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον ωστόσο, διότι παρέα μας είναι και τα κρεοπολία Καραχασάν, για σας που ψάχνετε ποιότητα που φαίνεται από την πρώτη μπουκιά. Για σας λοιπόν που αναζητάτε αυτό το κάτι της διαφορετικό. Στα κρεοπολία Καραχασάν επιλέγουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα από πιστοποιημένη μονάδα εκτροφής, κοτόπουλο, μοσχάρι, κρεκτά κρέατα με αυθεντική γεύση, με φρεσκάδε αλλά και ασφάλεια. Όλα αυτά θα τα βρείτε και στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτη Σαλθάρη 58, στα Κυμαίρια και στη Λευκόπετρα για τους φίλους της περιοχής. Καραχασάν, η ποιότητα έχει τη δική της γεύση. Έτσι, γιατί είμαστε εδώ και σας προτείνουμε τα καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Για πάμε να μάθουμε τα νέα της ημέρας παρέα, όλα όσα ετοιμάζουμε για εσάς. Αρχικά θα σας πάω, θα ξεκινήσω μάλλον με μία είδηση από τον αθλητικό κόσμο που αφορά τον Μίλτο Τεντόγλου. Είναι ο πρώτος εκατομμυριούχος Έλληνας αθλητής στίβου. Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία πως ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στίβου όλων των εποχών. Η άποψη δεν είναι υποκειμενική εδώ που τα λέμε. Το βιογραφικό του δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και ο μοναδικός Έλληνας αθλητής στίβου με τα χρηματικά έπαθλα από τους αγώνες του που τον καθιστούν εκατομμυριούχο. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς πόσα χρήματα έχει στο λογαριασμό του, ούτε μπορώ να πω ότι με αφορά τόσο πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τα νέα έτσι που ασχολούνται λίγο πιο βαθιά με το πορτοφόλι του. Να θυμηθούμε και να πούμε ότι από το 2018, όταν κέρδισε το πρώτο του μεγάλο τίτλο στην κατηγορία των αντρών, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βερολίνο, ο Τεντόγλου αυξάνει διαρκώς τα μετάλλια του με ρεκόρ, αλλά και τον τραπεζικό του λογαριασμό να φουσκώνει. Δίχως να ληφθούν υπόψη οι χορηγικές βέβαια συμφωνίες και τα πριμ επίτευξης στόχων που περιλαμβάνουν, που επίσης ξεπερνούν το σύνολο. Τα τελευταία χρόνια μιλάμε για ένα ποσό των 1 εκατομμυρίου ευρώ και διάφορους έτσι μισθούς που παίρνει από δεξιά και αριστερά. Έτσι, πολλά πολλά ακούγονται. Δεν θα σταθώ ακριβώς στα ποσά και στα νούμερα που βλέπω στο άρθρο τώρα, αλλά από ό,τι φαίνεται τα πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά, και γιατί όχι άλλωστε. Λοιπόν, μπράβο, να τα χαρεί, να τα απολαύσει, γιατί κυνήγησε το όνειρό του, πίστεψε στον εαυτό του και τα πάει περίφημα. Και εμείς τον αγαπάμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Μίλτο Τεντόγλου. Πάμε να δούμε για τη συνέχεια τι σας έχω ετοιμάσει. David Guetta και Sad Girls εδώ στους 90,3.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζικη νότα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψες τα Μετρό Cash & Carry, ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Paradise 90,3.
2: Και ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 11.30, εντάξει, έχουμε αρκετό χώρο στη διάθεσή μας για να σας πω, πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Για την ώρα θα σας πάω μία βόλτα στο coffee, γιατί εδώ λοιπόν ο καφές είναι τέχνη. Το πρωινό είναι απόλαυση και η φυσική χυμή η πιο δροσερή επιλογή της ημέρας. Πέρασε λοιπόν από την Ξάνθη, συγκεκριμένα στην Προκομή 31 και χάρισε στον εαυτό σου το πρωινό που του αξίζει. Διαφορετικά το coffee έρχεται στο χώρο σου, έτσι, 2541-024-024. Λοιπόν, καλημέρα Ξάνθη. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Βλέπω εδώ ορισμένες καλημέρες που θα ήθελα να σχολιάσω. Να στείλω τα φιλιά μου στην Καβάλα και στη φίλη μας την Αλεξία. Wow. Λοιπόν, Αλεξία, μπορώ να πω ότι δεν έχω καταλάβει ακριβώς το μήνυμά σου. Οπότε, αν θέλεις να μου το κάνεις έτσι λίγο πιο. Μια μικρή επεξήγηση, γιατί ζορίζομαι λίγα. Λίγο αυτό μέσα στην παρένθεση το κατάλαβα. Το πιασώ και τη συνέχεια λίγο μπερδεύομαι. Λοιπόν, όλα καλά.

Your Melody. Τι ωραίο. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, αρχικά δεν το είχα συμπαθήσει και πολύ το τραγουδάκι, αλλά στην πορεία το αγάπησε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και πάμε στον Ισπανό ηθοποιό, τον αγαπημένο μας Javier Bardem. Πόσο πολύ μου αρέσει, σας το έχω ξαναπεί νομίζω, έτσι. Και αυτό, ο Ισπανός ηθοποιός κάλεσε μέσω Instagram το κοινό να υπογράψει στο change.org διαδικτυακό ψήφισμα για την απομάκρυνση της Pink. Ωραία μέχρι εδώ, έτσι τα είπαμε και χθες, ξαναλέω. Όλα αυτά για να φύγει από τη θέση της πρέσβυρα της UNICEF, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει τις 150.000 υπογραφές. Αυτό θέλω λίγο να σχολιάζουμε. Το ποσό ανεβαίνει καθημερινά και αυτό λίγο με στεναχωρεί, να πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα, γιατί βλέπω ότι πολλοί έχουν σταθεί εναντίον της. Δηλαδή, ο Javier Bardem κινητοποίησε ουσιαστικά τους ακολούθους του στα κοινωνικά δίκτυα, στηρίζοντας μια καμπάνια συλλογής υπογραφών που ζητά να απομακρυνθεί η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Pink από το θεσμικό της ρόλο ως πρέσβυρα καλής θέλησης της UNICEF. Με αυτή την κίνηση, ο Ισπανός ηθοποιός δείχνει ανοιχτά την υποστήριξή του σε μια πρωτοβουλία που έχει ήδη συγκεντρώσει σχεδόν 150.000 υπογραφές για την απομάκρυνση της καλλιτέχνηδας από το διεθνή οργανισμό. Εδώ τι ακριβώς συμβαίνει. Η πρωτοβουλία γεννήθηκε μετά την αντίδραση της τραγουδίστριας στο σύνθημα Palestine Libre και που εκφώνησε ο ράπερ Macklemore στη διάρκεια της περιοδίας του Ed Sheeran. Έτσι, σε ένα κοινό πολύ μεγάλο, εκεί όπου η καλλιτέχνης ευνηδίασε τους θεατές, υπερασπιζόμενος με ένταση, θα έλεγα, το Παλαιστινιακό λαό και καταγγέλλοντας μάλιστα τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη λωρίδα της Γάζας. Εντάξει, μέχρι εδώ νομίζω πως όλοι μας συμφωνούμε. Απαντώντας λοιπόν στο ράπερ, τι έγινε, η Pink πήρε θέση, χαρακτήρισε την κίνηση ευκαιριακή και αναδημοσίευσε το μήνυμα της πλατφόρμας στο Παλαιστίν. Okay, στο οποίο ο μουσικός κατηγορούνταν ότι διαδίδει προπαγάνδα με διάφορα έτσι υπονοούμενα, έτσι υποστηρίζοντας και τον Ed Sheeran, με τον οποίο μοιράζονται τη σκηνή. Θα έπρεπε λοιπόν να επιστρέψει τα χρήματα των εισιτηρίων. Ουσιαστικά αυτό που δεν μας άρεσε τι είναι, ότι μέσα από την συναυλία του ο άνθρωπος αυτός κράτησε έτσι μια ουδέτερη στάση, ναι, στα σχόλια, στα πολλά τα σχόλια, απλώς μίλησε και αυτός από πλευράς του και πέρασε κάποια μηνύματα που αφορούν τη λωρίδα της Γάζας, τον Παλαιστινιακό λαό και όλα τα σχετικά. Εντάξει, δεν το θεωρώ τόσο κακό. Αυτό που δεν άρεσε στη Pink τι είναι, που εκμεταλλεύτηκε τη σκηνή και μίλησε δημόσια. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Ο καθένας με τον τρόπο του μπορεί να λέει και να πιστεύει ό,τι θέλει. Άλλωστε αυτό το ζούμε και το βλέπουμε καθημερινά. Τώρα πάμε στον Bardem, ο οποίος αυξάνει την πίεση, μιλάει για αυτή την αντίδραση. Η αντίδραση της τραγουδίστριας προκάλεσε πολύ έντονη απόρριψη από χιλιάδες χρήστες σε μια έτσι δυσαρέσκεια, αποκλιμακώθηκε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα και που τώρα ενισχύεται χάρη στο βήμα του Javier Bardem. Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν από ό,τι φαίνεται. Για τους εμπνευστές λοιπόν της πρωτοβουλίας, οι απόψεις που εξέφρασε η τραγουδίστρια, έτσι υπάρχει και μια περίεργη δέσμευση. Όσον αφορά τη συνεννόηση, έτσι, αλλά και την προστασία της παιδικής ηλικίας που απαιτεί ένας διεθνής οργανισμός, το μεγέθος της UNICEF. Οπότε σου λέει, εδώ περίμενε. Εσύ έχεις τα δικά σου, τα πιστεύω, εμείς τα δικά μας, αλλά δεν μπορείς να παίρνεις τόσο απλά θέση και να κατηγορείς τους άλλους. Οπότε η στήριξη του Javier σε αυτή την πρωτοβουλία φέρνει τη UNICEF σε θεσμικό σταυροδρόμι, πυροδοτώντας ένα πολύ βαθύ διάλογο για τα ηθικά όρια αλλά και την κοινωνική

ευθύνη των διασημοτήτων, που λειτουργούν βέβαια ως πρέσβεις. Εντάξει, ξαναλέω ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει και να λέει ό,τι μα ό,τι ακριβώς θέλει. Για την ώρα να πούμε ότι έχει τοποθετηθεί και ο Ed Sheeran, έτσι για την Γάζα, αλλά και εξέφρασε τη δική του άποψη όσον αφορά αυτά τα σχόλια γενικότερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Let Me Be, να φτάσουμε στις 11.30, να κλείσουμε το τρέχον ημίωρο και αν θέλετε στη συνέχεια μπορούμε να το συζητήσουμε έτσι λίγο περισσότερο το όλο θέμα. Βέβαια, αν εσείς γνωρίζετε κάτι παραπάνω όσο αφορά τις εξελίξεις, τα γεγονότα γενικότερα και την πλευρά του καθενός, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να τοποθετηθείτε. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, επενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας είτε μέσω των social media στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok, Paradise 903, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου 2541 078 671. Let Me Be. Και φτάνουμε στις 11.30.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10.
7: Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
8: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
9: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Καλημέρα, καλημέρα στη πιο όμορφη παρέα. Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι ακροατές του 90,3. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε στα 39 για να δω. Στο τσακ 40 λεπτά ακριβώς μετά τις 11 στον Paradise 903, εδώ όπου φυσικά καθημερινά τα λέμε παρέα. Εγώ και εσείς, εσείς και εγώ, με όλα τα νέα της ημέρας, όλα όσα θέλετε να μάθουμε, όλα όσα θέλετε να συζητήσουμε και να πούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ και εσείς, εσείς και εγώ. Λοιπόν, να θυμηθούμε 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Παρέα μας είναι τα Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, τι να βάλουμε σήμερα στο τραπέζι. Σίγουρα κάτι νόστιμο, κάτι ποιοτικό, κάτι Καραχασάν. Φρέσκα κρέατα, κοντόπουλα, μοσχάρι, εκλεκτές επιλογές, αλλά και έτοιμα γεύματα που μπαίνουν κατευθείαν στο φούρνο. Γιατί όταν θέλεις γεύση και ποιότητα, ξέρεις που θα πας. Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν στην Παναγία Τσαλδάρη 58, διότι η ποιότητα έχει τη δική της γεύση. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονίστηκατε. Θα πάμε σινεμά, θα ξαναπάμε σινεμά. Θα σας δώσω τη δυνατότητα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Σας υποσχεθήκαμε νωρίτερα 2 διπλές, θα τις κάνω 4 εγώ, έτσι. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη ηλιόλουστη Πέμπτη σήμερα. Σε αφορμή να βρισκόμαστε έτσι, αφορμές να βρίσκουμε μάλλον. Και όλα καλά. Οι επιτυχίες είναι εδώ, τις επιλέγουμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Το πρωινό που το περνάμε παρέα, το απολαμβάνουμε κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Καλημέρα, Ξάνθη, σας περιμένω.
1: Paradise 90,3.

0: Αυτή είναι η Madonna με το I Feel So Free εδώ στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. Πάντοτε με τους καλύτερους εδώ στη δική μας συντροφιά. Λοιπόν, και για τα παιδιά μας θέλουμε πάντα το καλύτερο, διότι σας προτείνουμε τα κρεοπολία Καραχασάν. Θα βρείτε λοιπόν αλλαντικά χωρίς συντηρητικά, με προσεγμένα υλικά και γεύση που αγαπά όλη η οικογένεια. Για το σχολείο, για το σπίτι και για κάθε στιγμή της ημέρας, Καραχασάν στην Παναγία Τσαλδάρη 58. Γιατί όταν πρόκειται για τα παιδιά μας, σίγουρα η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Οπότε το νου σας θα τα βρείτε όλα και στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαλδάρη 58. Όπως επίσης καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια. Και όλα τα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν θα τα βρείτε στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Καθόλου τυχαία. Τι θα βάλουμε λοιπόν σήμερα στο τραπέζι? Κάτι νόστιμο, κάτι ποιοτικό, κάτι λακταριστό. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day in paradise. Love the night away till the sunrise. Ακούω μόνο Paradise.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Fresh Hits.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Και αφού λοιπόν ακούσατε και το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 903, πάμε να συνεχίσουμε με Jamaica Bam Bam Bam. Για την ώρα όμως, 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τηλεφωνήστε και κερδίστε διπλές προσκλήσεις για τον κινηματογράφο των Ντόν. Γιατί σας το υποσχέθηκα και εγώ τις υποσχέσεις μου τις τηρώ. Δώστε λοιπόν προσοχή σε όλα αυτά που θα πω. Σε λιγότερο από 10 λεπτά εκπομπή μας θα είναι στο τέλος του. Οπότε 2541-078-671 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις από τον Paradise 903. Μπαμ μπαμ και πάμε δυνατά να φτάσουμε πολύ ψηλά. You gel, salt.

Τζαμάικα μπαμ μπαμ, και ξέρετε τι βλέπω τώρα. Βλέπω λοιπόν μία είδηση που αφορά τον Κριστιάν Ρονάλντο, ο οποίος λέει, τι λέει, θα αποχωρήσω όταν νιώσω ότι δεν προσφέρω τίποτα στην εθνική. Οπότε για την ώρα είναι εντάξει με τον εαυτό του και όλα καλά. Αποκάλυψε σίγουρα ότι σκέφτηκε να αποχωρήσει κάποια στιγμή από την εθνική Πορτογαλία, εξηγώντας γιατί συνεχίζει και πότε θα αποφασίσει γενικότερα να βάλει τέλος στη διεθνή καριέρα του. Ο Κριστιάν Ρονάλντο λοιπόν παραδέχθηκε ότι σκέφτηκε σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει κάποια στιγμή από την εθνική Πορτογαλία, ωστόσο αποφάσισε να συνεχίσει για την ώρα, καθώς θεωρεί πως εξακολουθεί να έχει πράγματα να προσφέρει. Ναι, σίγουρα το σκέφτομαι, όπως έχει πει και ο ίδιος. Πάντα σκέφτομαι τις αποφάσεις μου όσον αφορά το μέλλον μου αλλά και το παρόν. Είμαι λοιπόν άνθρωπος που σκέφτεται πολύ. Το γεγονός ότι βρίσκομαι ακόμη εδώ σημαίνει ότι θα συνεχίσω. Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά, αυτά κρατάμε, οπότε δεν φεύγει από τη θέση του, να ξέρετε, καλά είναι εκεί που είναι. Και μπράβο του που το λέει και δημόσιο, ότι σου λέει: εγώ πιστεύω στον εαυτό μου και ξέρω ότι έχω να δώσω ακόμα πολλά στο ποδόσφαιρο. Οπότε γιατί να αποχωρήσω, όταν έρθει αυτή η στιγμή θα το μάθετε όλοι. Αυτά όσον αφορά τον Κριστιάν Ρονάλντο και πάμε.

εδώ είμαστε στους 90,3 και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σιγά σιγά, δειλά δειλά, φτάνει η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα. Παρέα μας το κόφι για κάθε, φυσικά, για κάθε σας έτσι όμορφη βόλτα, εξόρμηση, επιλογή. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας, δεν ξέρω όπου και αν βρίσκεστε. Κάποια από εσάς βρίσκεστε στα γραφεία, στις δουλειές, σε εξωτερικούς χώρους, ιστορικούς, δεν έχει σημασία. Το κόφι έρχεται στο χώρο σας. Ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό, 2541-024-024. Κάνε την παραγγελία σου, μπορείς να το βρίσκεις όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, να δεις το μενού, να δεις τις επιλογές και τις προτάσεις. Επέλεξε αυτό που λακταράς και το κόφι έρχεται στο χώρο σου. Αν ψάχνεις λοιπόν το τέλειο συνδυασμό για το πρωινό σου, η απάντηση είναι κόφι. Αρωματικός καφές, λακταριστές επιλογές για πρωινό, φυσική χημή που σε γεμίζουν ενέργεια κάθε στιγμή, κάθε λεπτό της ημέρας, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το πρωινό. Το κόφι είναι εδώ στην Ξάνθη, Μπροκούμη 31 και είναι η πρώτη στάση της ημέρας. 2541 024 024. We'll be right back.

Φτάνουμε στις 12 σιγά σιγά και ακόμα ένα Nova Magazine φτάνει στο τέλος του Good Morning Xanthi, όπου και αν είστε ακούτε Paradise 903 και η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Ακούτε Paradise Radio καθημερινά και διαδικτυακά. Μας ακολουθείτε, φυσικά συνομιλούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ανταλλάσσουμε απόψεις, συζητάμε όμορφα θέματα. Ό,τι σας ανησυχεί και σας απασχολεί, το συζητάμε εδώ παρέα καθημερινά στους 90,3. Για την ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύνδεση με Galaxy. Χρήστος Φερεντίνος και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που είστε στην παρέα μας αυτές τις 2 ώρες. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στους 90,3. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Παρασκευούλα, θα τα πούμε όλα, θα πούμε τα σχέδια της ημέρας, θα πούμε τα νέα του Σαββατοκύριακου, το οποίο αναμένεται να είναι πάρα πολύ έντονο για ακόμα μία φορά, γιατί πολλά όμορφα πράγματα συμβαίνουν στον τόπο μας και αξίζει να τα συζητάμε και να τα μεταφέρουμε και σε εσάς. Ωστόσο, αν έχετε να μας προτείνετε κάποιο θέμα το οποίο θέλετε να σχολιάσουμε, σαφέστατα επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Για την ώρα σας γλυκοφιλώ, σας αποχαιρετώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: 90,3.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 2541-084844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Μία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
1: Go Sports. Go Figley Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
3: Και μετά και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
10: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε! Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
15: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
11: Μπαμπάκα μου.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι

0: αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα concepts και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά spritz που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
7: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζικη νότα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Galaxy 92, σας καλωσορίζουμε εδώ στη δεύτερη ώρα μας. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα, όπως πάντα, τώρα έρχονται. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Best Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Πού σε ρε σκυλέ?
7: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
8: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Τι πάθατε, είστε καλά?
10: Ο καναπές!
9: Τι ο καναπές?
10: Δεν είναι Chesterfield.
9: Είναι μάζινα μπλε.
11: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
12: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την

0: Μία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθηση σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ΙΤΑ πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: Οι Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα Μακροζωία και Υγιής Γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσωπική αποτυχία. Ανοσοποιητικό. Μας προστατεύει αθόρυβα, το φροντίζουμε ενεργά. Η κόκκινη σύμμαχη της καρδιάς μας. Κοιλίδες μετά τον ήλιο. Πώς τις αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
1: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
0: Τα πάντα!
1: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Βιντεοκλήση με παιδάκι, ρε φίλε. Πόσο χειρότερα μπορεί να γίνει. Βιντεοκλήση με παιδάκι στον ηλεκτρικό με το θόρυβο που ακούτε από πίσω. Γουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτ Ε, ναι, ποιο είναι ο καλύτερο σου φίλο στο σχολείο. Αλήθεια, τώρα πήγα να τη πω. Θα τη ρωτήσει μέσα στον ηλεκτρικό ποιο είναι ο καλύτερο φίλο στο σχολείο. Πιάσει κουβέντα με το παιδάκι. Αγκόταν το παιδάκι. Για να δω λίγο το βαγόνι, να κάνε λίγο αριστερά. Μα έδειχνε η άλλη, έπαιρνε το κινητό, έκανε αριστερά. Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει. Δεν είστε μόνοι μέσα στον ηλεκτρικό. Θε να μιλήσει, να κάνει βιντεοκλήση, πήγαινε σπίτι σου. Οι ελεκτέ που μπαίνανε κάποτε για να ελέξουν τα εισιτήρια πρέπει να μπαίνουν μέσα και να του βγάζουν αυτού έξω. Λένε, μιλά στο κινητό με ανοιχτή ακρόαση έξω. Έξω.
2: Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσωπική αποτυχία. Ανοσοποιητικό. Μας προστατεύει αθόρυβα, το φροντίζουμε ενεργά. Η κόκκινη σύμμαχη της καρδιάς μας. Κοιλίδες μετά τον ήλιο. Πώς τις αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410 81130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: show. Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου και πλέον έχουμε μπει για τα καλά στην επικίνδυνη ζώνη της εβδομάδας. Εκεί ξέρεις που το σώμα βρίσκεται ακόμα στη δουλειά, αλλά το μυαλό αρχίζει να ρωτάει. Λοιπόν, για Σαββατοκύριακο τι λέει. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, υποδέχομαι εδώ για τις επόμενες 2 ώρες. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από, ξέρεις, deadlines, υποχρεώσεις και όλα εκείνα τα πρέπει που μεταξύ μας πάντα μπορούν να περιμένουν όσο κρατά ένα καλό τραγούδι. Στο σημερινό μενού έχουμε μεγάλες επιτυχίες, αρμανάκα, πίθανες ιστορίες από όλο τον πλανήτη. Τι άλλο θα ακούσουμε, πραγματάκια που δεν ξέραμε, ζώδια, ταξίδια, χρήσιμα tips και φυσικά αρκετές δόσεις χαβαλέ. Και ο Σεπτέμβρης αρχίζει σιγά σιγά και αυτός να μας κλείνει το μάτι προς το φθινόπωρο, αλλά όσο κρατάει ακόμα λίγο ήλιο και γλυκά βράδια, εμείς το καλοκαίρι δεν τον παραδίδουμε χωρίς διαπραγμάτευση. Ανεβάστε λοιπόν την ένταση, έχουμε 5η σήμερα, η Παρασκευή ζεσταίνεται, την έχουμε στα αποδυτήρια και εμείς ξεκινάμε κάπως έτσι τα...
3: Energy Vibes.

0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου. Θέκλα, Μυρισίνη, Μυρτό, Μυρτιά, αλλά και Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρισό, Αμέρισσα. Γιορτάζουν πολλές εκεί στην αγαπημένη Σκύρο. Καθώς και Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα και Πέρση. Ό,τι καλύτερο λοιπόν, με υγεία και πολλές χαρές. Και ήρθε η ώρα να πάμε στα γεγονότα που στιγμάτισαν αυτή την ημέρα. Το 1789 ιδρύθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, σηματοδοτώντας την αρχή της δικαστικής εξουσίας στη χώρα. Το 1957 ο πρόεδρος Eisenhower έστειλε ομοσπονδιακή φρουρά στο Little Rock του Αρκάνσας για να διασφαλίσει την εφαρμογή της φυλετικής ενσωμάτωσης στα σχολεία. Μια τολμηρή κίνηση υπέρ των δικαιωμάτων. Λίγο αργότερα, το 1996, υπογράφηκε η Συνθήκη για την Ολοκληρωτική Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών. Μια απόφαση που πραγματικά έφερε την ανάγκη για ειρήνη και προστασία του περιβάλλοντος. Και φυσικά, πάμε και στη μουσική. 24 Σεπτεμβρίου του 1991, οι Nirvana κυκλοφορούν το Nevermind, το θρυλικό αυτό άλμπουμ με το Smells Like Teen Spirit. Energy
1: Vibes. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στη ραδιοφωνική μας ενότητα Ήξερες ότι, έναν κόσμο που οι απρόσμενες ανακαλύψεις παίρνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο και η καθημερινότητα πραγματικά αποκτά νέο ενδιαφέρον. Σε κάθε μας αναφορά ταξιδεύουμε σε ξεχασμένες γωνιές της ιστορίας, της επιστήμης, της τέχνης και πολλών άλλων θεμάτων, ανακαλύπτοντας πληροφορίες που ίσως δεν φανταζόσουν.

0: Το φυτό Μπεριγκτόνια ασιάτικα, γνωστό και ως θαλασσόκαρπο. Το φυτό αυτό περιέχει χημικές ουσίες που διαλύονται στο νερό και προκαλούν ναρκωτική δράση στα ψάρια. Ρίχνοντας αυτά τα φυτά στο νερό, τα ψάρια γίνονται ανίκανα να κολυμπήσουν και ανεβαίνουν στην επιφάνεια, καθιστώντας τα έτσι μια εύκολη λύα για τους ψαράδες. Αυτή η μέθοδος ψαρέματος χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες, είναι ιδιαίτερα αποδοτική στα ρηχά νερά. Αν και σήμερα δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο παλαιότερα, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές της Ινδονησίας. Ωστόσο, αυτή η πρακτική είναι αμφιλεγόμενη, όπως καταλαβαίνεις, καθώς μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα λόγω της πιθανότητας υπεραλίευσης και της καταστροφής των αποθεμάτων των ψαριών. Δεν το ήξερες, τώρα το έμαθες.
1: Ακούς Energy Vibes.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Εδώ στα Energy Vibes προσπαθούμε καθημερινά να σας φτιάχνουμε το χαμόγελο. Ποιο όμως είναι το διασημότερο χαμόγελο στην ιστορία? Σου δίνω ένα δευτερόλεπτο να το φέρεις μπροστά σου. Φυσικά της Μόνα Λίζα. Αν και 500 χρόνια τώρα ακόμα συζητάμε αν χαμογελάει, αν κάτι σκέφτεται ή απλώς αν περιμένει να τελειώσει ο Λεωνάρντο για να πάει στο σπίτι της. Πίσω λοιπόν από το διάσημο πορτρέτο πιστεύετε ότι βρίσκεται η Λίζα Γκεραντίνη, μια πραγματική γυναίκα που γεννήθηκε στη Φλωρεντία το 1479. Παντρεύτηκε περίπου στα 15 της τον εύπορο έμπορο Φραντσέσκο Ντελ Τζιοκόντο και από το επώνυμό του προέκυψε η ιταλική ονομασία του πίνακα La Gioconda. Πιστεύετε ότι ο σύζυγός της παρήγγειλε το πορτρέτο γύρω στο 1503, πιθανότατα για κάποια σημαντική οικογενειακή στιγμή. Μόνο που ο Λεωνάρντο Νταβίντσι μάλλον το αγάπησε λίγο περισσότερο από όσο έπρεπε. Δεν το παρέδωσε ποτέ, το κράτησε μαζί του και συνέχισε να το δουλεύει για πολλά χρόνια. Κοινώς, η παραγγελία βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση υποεπεξεργασία. Η Λίζα έζησε μια σχετικά συνηθισμένη ζωή, έκανε οικογένεια και πιθανότατα πέθανε το 1542, χωρίς φυσικά να γνωρίζει ότι αιώνες αργότερα εκατομμύρια άνθρωποι θα ταξίδευαν μέχρι το Λούβρο για να κοιτάξουν το χαμόγελό της. Και το καλύτερο, εκείνη δεν χρειάστηκε ούτε φίλτρο, ούτε selfie, ούτε 48 λήψεις για να βρει την καλή. Μία φωτογραφία, εντάξει, ένας πίνακας και 500 χρόνια μετά ακόμα κάνει καριέρα.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Ειδικά σε αυτή την εκπομπή το γέλιο πρωταγωνιστή. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το ανεκδοτάκι της ημέρας. Μια γυναίκα πάει να αγοράσει καινούριο κρεβάτι για εκείνη και τον σύζυγό της. Μπαίνει λοιπόν σε ένα κατάστημα, της αρέσει αυτό που βλέπει και λέει στον καταστηματάρχη: «Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά ξέρετε κάτι, το βλέπω λίγο χαμηλό». Ο καταστηματάρχης απορριμμένος της απαντά: «Χαμηλό, πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο. Αν μου επιτρέπετε, γιατί λέτε ότι είναι χαμηλό?» Η γυναίκα, χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, βγάζει τα ρούχα της, ξαπλώνει στο κρεβάτι και του λέει: «Έλα, δοκίμασέ το». Ξέρω, καταπίνει, κοκκινίζει ο καταστηματάρχης, βγάζει και εκείνος τα ρούχα του βιαστικός και πέφτει στο κρεβάτι. Μετά από λίγο η γυναίκα φωνάζει: «Ω, ο άντρας μου έρχεται!» Ο καταστηματάρχης πανικοβάλλεται, προσπαθεί να μαζέψει ρούχα, ξέρετε, μπουξεράκια και τα λοιπά, πάει να κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι και... μπαμ, χτυπάει το κεφάλι του. Η γυναίκα τότε γυρνάει και του λέει με ένα μεγάλο χαμόγελο: «Είδες τώρα γιατί είναι χαμηλό?»
4: Ακούς Energy Vibes.

η ιστοσελίδα GreekReporter.com έβαλε σε μία λίστα τα 6 πιο ενοχλητικά πράγματα που κατά τη γνώμη της δεν πρέπει ένας τουρίστας να πει ποτέ σε έναν Έλληνα, δίνοντας οδηγίες στους επίδοξους επισκέπτες τι να αποφύγουν και πού να κινούνται τα πολιτιστικά πρότυπα στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε τη λίστα. Νούμερο 1. Μπορώ να έχω ένα τουρκικό καφέ? Βρε Πασκαλά, τουρκικό στην Αθήνα, στην Ελλάδα? Δεύτερον, προς τα που είναι ο ωκεανός? Ναι, είναι ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός. Βρε, στην Ελλάδα έχει πελάγι, έχει το Αιγαίο, έχει το Ιόνιο, το Κρητικό, έχει πολλά. 3. Πού βρίσκεται το Πάνθεον? Θα σου έλεγα τώρα που βρίσκεται, αλλά έχει χάρη και ετοίμαζε στον αέρα. Ποιο Πάνθεον, βρε Αθεόφοβε? Στη Ρώμη προσγειώθηκες ή στην Αθήνα? Παρθενώνα το λένε. 4. Μπορείς να μου μάθεις να λέω κάτι στα ελληνικά? Εδώ αν σε πιάσουν στο στόμα τους οι Έλληνες, την έχεις κάνει. Θα σου πούνε μια μαγική λέξη που την ξέρει όλη η φίλιος. Ξεκινάεις από μη και τελειώνεις σε άκας. 5. Ορίστε η διεύθυνσή μου, ψάξτε με αν έρθετε ποτέ στη χώρα μου. Μην τάξεις Έλληνα που είναι τόσο φιλόξενη να του δώσεις την διεύθυνσή σου και να του πεις έλα. Θα σου έρθει για κανένα δίμηνο. Και νούμερο 6, Ινσταμπούλ. Ποια Ινσταμπούλ, βρε? Ποια Ινσταμπούλ? Βυζάντιο σημαίνει Κωνσταντινούπολη για τον Έλληνα για πάντα. Ήταν οι 6 πιο ενοχλητικές ερωτήσεις που μπορεί να κάνει ένας τουρίστας φτάνοντας στην Ελλάδα.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Και μετά και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι
13: αλλιώς.
14: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
15: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
16: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονά.
15: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Σε καλωσορίζουμε στην ζωδιακή ενημέρωση της ημέρας. Είμαι ο Κυριάκος και σύμφωνα με κάποιες θεωρίες, το άλλο σου μισό είναι κάποιο άτομο με το οποίο έχετε συμφωνήσει να συναντηθείτε σε προηγούμενη ζωή. Ωστόσο, η συνάντηση δεν είναι πάντα στο χέρι σου. Πρέπει να ξεπεράσεις εμπόδια και προκλήσεις, ενώ θα εμφανιστούν και άλλοι ή άλλες που μπορεί να νομίζεις ότι είναι το έτερό σου ήμις. Ακολουθούν λοιπόν τρεις τύποι συντρόφων που μπορεί να μπερδέψουν λίγο τα πραγματάκια. Πρώτον, ο συναρπαστικός έρωτας. Ο ενθουσιασμός μπορεί να σε κάνει να πιστεύεις ότι κάποιος είναι το άλλο σου μισό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι. Ο αληθινός σου σύντροφος ή η σύντροφος θα σου δίνει αίσθηση αρμονίας παρά τις διαφορές σας. Δεύτερον, το ετερόνυμο που σε ελκύει. Η έλξη για άτομα αντίθετου τύπου μπορεί να σε μπερδέψει. Οι διαφορές είναι καλές, αλλά αν δεν έχετε κοινά, η σχέση θα δυσκολέψει. Τρίτον, η ιδέα του ιδανικού συντρόφου. Πολλές φορές αυτό που θεωρούμε ιδανικό είναι μια εικόνα που μας έχουν εμφυτεύσει οι γονείς μας. Ο αληθινός σύντροφος ή η αληθινή σύντροφος είναι εκείνος εκείνη που σε κάνει να νιώθεις άνετα και σου δίνει χώρο να εκφραστείς. Αν ψάχνεις λοιπόν το άλλο σου μισό, να θυμάσαι ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που συναντάς. Energy Vibes. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Τα 5 tips της ημέρας.
1: Γυρίζεις σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα, ανοίγεις την πόρτα και πριν προλάβεις να πεις «Δεν αντέχω άλλο σήμερα», ξέρεις, ο σκύλος σου το έχει ήδη καταλάβει. Και δεν είναι μόνο επειδή ξέρει τις κινήσεις, τη φωνή και τις εκφράσεις σου, έρευνες δείχνουν ότι οι σκύλοι μπορούν πραγματικά να μυρίσουν τις αλλαγές που προκαλεί το στρες στο σώμα μας μέσα από την αναπνοή και τον υδρότα μας. Σε σχετικό πείραμα, εκπαιδευμένοι σκύλοι ξεχώρισαν δείγματα ανθρώπων που βρίσκονταν σε στρες με ακρίβεια περίπου 94%. Ακόμη πιο όμορφο, φαίνεται ότι αυτή η μυρωδιά μπορεί να επηρεάσει και τη δική τους συμπεριφορά, κάνοντάς τους πιο επιφυλακτικούς. Οπότε, την επόμενη φορά που θα γυρίσεις κουρασμένος και θα έρθει να καθίσει ήσυχα δίπλα σου, μην αναρωτηθείς πως το κατάλαβε. Το ήξερε πριν καν αφήσεις τα κλειδιά. Τελικά, ο σκύλος δεν χρειάζεται να του πει είχα δύσκολη μέρα, του το είχε ήδη πει η μύτη του. Και ίσως γι' αυτό η αγκαλιά του έρχεται πάντα την κατάλληλη στιγμή. Energy
2: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Fresh Hits.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Τώρα το πλήρω στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
2: Σήμερα μιλάμε για μουσική. Ο Elvis Presley δεν έγραψε ποτέ κανένα από τα τραγούδια του. Αν και θεωρείται βασιλιάς του rock and roll, δεν συμμετείχε στην σύνθεση των τραγουδιών του που τον έκαναν διάσημο. Από την άλλη, ο Frank Sinatra μισούσε το τραγούδι «Strangers in the Night», παρόλο που αυτό έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Το θεωρούσε ένα από τα χειρότερα κομμάτια του. Ο Μότσαρτ έγραψε το πρώτο του κομμάτι σε ηλικία 5 ετών, παρακαλώ. Και αν νιώθεις ανεπαρκής, σκέψε ότι τότε δεν μπορούσε καν να δέσει τα παπούτσια του. Η Lady Gaga, από την άλλη, πήρε το καλλιτεχνικό της όνομα από το τραγούδι των Queen, Radio Gaga. Ευτυχώς που δεν εμπνεύστηκε από το Bohemian Rhapsody, γιατί το Lady Bohemian δεν ακούγεται το ίδιο. Μιας που πιάσαμε τους Queen, το τραγούδι τους We Will Rock You είναι σχεδιασμένο για να τραγουδιέται και να έτσι έχει άμεση συμμετοχή από το κοινό. Ειδικά το σημείο, μισό λεπτό, κάτσε να στο βάλω. Σχεδιάστηκε για να συμμετέχουν οι θαυμαστές τους στις συναυλίες. Τις άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα να τις ξεχάσεις. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και μέχρι αύριο θα είναι delete από τον εγκέφαλό σου. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού

0: ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53 και στο www.epavlametafores.gr.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
10: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
11: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
12: Travel Energy Tips.
11: Το καλοκαίρι πέρασε, ο Σεπτέμβρης έχει έρθει στη ζωή μας, φέρνει μια αλλαγή που συχνά εννοείται συνδέεται και από μελαγχολία. Αλλά γιατί να μην αντιμετωπίσουμε αυτή την μετακαλοκαιρινή θλίψη σαν μια νέα ευκαιρία εξόρμησης. Το φθινόπωρο άλλωστε είναι ιδανική εποχή για ταξίδια, καθώς πολλές περιοχές στην Ευρώπη και όχι μόνο διατηρούν υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και τον Οκτώβριο. Σήμερα σε πάω στη φθινοπωρινή Στουτγκάρδη στη Γερμανία, όπου τα δέντρα της δίνονται σε αποχρώσεις του χρυσού και του πορτοκαλί, μοιάζοντας με πίνακα ζωγραφικής που ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σου. Καθώς περπατάς στους δρόμους της Στουτγκάρδης, ο δροσερός αέρας γεμίζει με τη μυρωδιά των καμπουρδισμένων καστάνων και των ζεστών ροφημάτων που σε προσκαλούν να κάνεις μια στάση σε κάποιο από τα γραφικά καφέ. Η φημισμένη κήπη Σος Γκάρτεν σε αυτή την περιοχή μεταμορφώνονται σε ένα τοπίο παραμυθένιο, ιδανικό για βόλτες με φόντο τα ρομαντικά χρώματα της φύσης και το ιστορικό ανάκτορο του νέου παλατιού που κυριαρχεί στον ορίζοντα. Κάθε γωνιά της πόλης γίνεται μια ευκαιρία για ανακάλυψη, από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που σημαδοδοτούν το τέλος του καλοκαιριού μέχρι την γοητευτική παλιά πόλη και τις αγορές της, η Στουτγκάρδη προσφέρει μια χαλαρή ατμόσφαιρα για να απολαύσεις την αλλαγή της εποχής. Στα ηνοπία τέλος που περιβάλλουν την πόλη, το φθινόπωρο φέρνει μαζί του τη γιορτή του κρασιού, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γευτούν τοπικά κρασιά ανάμεσα σε αμπελώνες που αγκαλιάζουν την πόλη, ενώ οι βραδινές εξορμήσεις γεμίζουν από τη ζεστασιά των τοπικών παραδόσεων. Ό,τι πρέπει για ένα υπέροχο τριμεράκι, Στουτγκάρδη, bon voyage!

είμαι ο Κυριάκος και πραγματικά είναι να μη σου κάτσει τέτοια κέντα. Στην Μεγάλη Βρετανία οι ασθενείς μπαίνουν για χειρουργείο και κάποιοι γιατροί βγαίνουν για διάλειμμα. Μόνο που ο αναισθησιολόγος Dr. Σουαχίλ Αντζούμ πήρε το διάλειμμά του λίγο πιο δημιουργικά. Κατηγορείται ότι παράτησε ασθενή υπό αναισθησία για να πεταχτεί όχι για καφέ αλλά για ερωτική περιπέτεια με νοσοκόμα μέσα στο ίδιο νοσοκομείο. Το σκηνικό εκδηλήθηκε στο Thames Side Hospital. Ο γιατρός είπε πως απλώς πήγε για λίγο έξω αλλά τελικά βρέθηκε μέσα σε άλλο χειρουργείο που συνελήφθη κυριολεκτικά με τα παντελόνια κατεβασμένα. Μάλιστα μία συνάδελφός του μπήκε κατά λάθος, περιέγραψε το σκηνικό με λεπτομέρειες. Εκείνη με το παντελόνι στα γόνατα, εκείνος να βαίνει το κορδόνι του. Το απόλυτο medical drama χωρίς σενάριο Netflix ένα πράγμα. Στο πειθαρχικό συμβούλιο ο γιατρός δεν αρνήθηκε τίποτα, παραδέχτηκε πως ήταν ένα μεμονωμένο λάθος κρίσης και πρόσθεσε με δόση δραγματικότητας. Κατέστρεψα τα πάντα. Τη φήμη μου, τη δουλειά μου. Απογοήτευσα ασθενείς και συναδέλφους. Κοινώς από Grey's Anatomy κατέληξε σε Grey's Tragedy. Το μέλλον του κρέμεται από μια κλωστή καθώς το Medical Tribunal Service αποφασίζει αν θα του δώσει δεύτερη ευκαιρία ή αν θα μείνει εκτός ιατρικής οριστικά τουλάχιστον στη Μεγάλη Βρετανία. Μέχρι τότε ο Dr. Anjum έχει ήδη πακετάρει τα στιθοσκόπια του και επέστρεψε στο Πακιστάν. Μάθημα της ημέρας. Άλλο coffee break και άλλο naughty break.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: και τα ψάρια έχουν τις πιο περίεργες μέρες τους. Γνωρίσαμε την πραγματική γυναίκα πίσω από το διασημότερο χαμόγελο του κόσμου, ψάξαμε τι γίνεται με το άλλο μας μισό και ανακαλύψαμε ότι ο σκύλος μας μυρίζει το άγχος πριν καν καταλάβουμε να πούμε τι μέρα ήταν αυτή. Ρίξαμε τις άχρηστες αλλά απολαυστικές μουσικές πληροφορίες μας, κάναμε μια βόλτα μέχρι τη Στουτγκάρδη και μάθαμε και τι μπορεί να συμβεί όταν ένας γιατρός μπερδέψει λίγο το διάλειμμα με το πρόγραμμα εφημερίας. Και τώρα η σημερινή αποστολή είναι άλλη. Απόψε, άκουσε με καλά, θα μαγειρέψεις τη γυναίκα σου, δεν χωράει αντίρρηση. Θα μπεις στην κουζίνα με αυτοπεποίθηση, θα φτιάξεις κάτι ωραίο και εδώ είναι το δύσκολο επίπεδο. Δεν θα αφήσεις πίσω σου νεροχύτη που μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη, μοιάζει χάος. Γιατί το πραγματικό Michelin Star στο σπίτι δεν είναι να ακούσεις μόνο ωραίο το φαγητό, είναι να κοιτάξει μετά την κουζίνα, να χαμογελάσει και να σου πει «Μπράβο, σεφ, αγόρι μου». Αυτό, φίλε μου, δεν είναι απλώς επιτυχία. Είναι το Master Chef που πραγματικά μετράει. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, καλή όρεξη που έλεγα, και πάλι εδώ αύριο, ξέρεις, στα Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
0: Ακούω μόνο Paradise.
7: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
9: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
10: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Ταραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Πολλοί είναι λάτρεις του καφέ, αλλά κάποιοι παίρνουν βραβείο. Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Καταναλώνουν την περισσότερη ποσότητα καφέ στον κόσμο. Συγκεκριμένα πίνουν 400 εκατομμύρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα, δηλαδή 146 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ το χρόνο. Ρέει καφεΐνη στις φλέβες τους.
4: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
8: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά

0: μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία. Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς. Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
1: 90,3 Paradise 90,3.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Ακούω μόνο Paradise.
10: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
11: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
12: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.

0: ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
10: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή.
9: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
12: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
15: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
20: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
5: Paradise 90,3.

0: Μόνο. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Medusa. Η Medusa που πρόσφατα έκαναν μια πολύ όμορφη συνεργασία με τον δικό μας τον Άρτζι. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο κατά κόρον ακούγεται στα ραδιόφωνα. Why don't you pick up the phone? Αυτή είναι η Medusa, αυτός είναι ο Sam Topkins στα πονητικά και είναι το phone. Καλό απόγευμα σε όλους, πλησιάζουμε στις 6.30. Είναι το απόγευμα της 5ης 24 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά, σε υγεία και οτιδήποτε άλλο. Και θα προχωρήσουμε παρέα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6.30.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτυπωμάτων.

0: Τρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
5: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Είναι οι Kunks και είναι το Get Away with the Boys Noise, μια από τις μεγάλες στιγμές τους που απολαμβάνουμε στη νούμερο 1 παρέα, πέμπτη απόγευμα εδώ στον Paradise 90,3, 24 του Σεπτέμβρη. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκαταστάσεις ή δορυφορικά πιάτα. Συνδέσου τώρα στο βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Ookla και την Open Signal και με κάθε νέα σύνδεση στο Telecom 5G Wi-Fi πάρε δώρο 2 μήνες. Έτσι λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποκτήσετε άμεσα επικοινωνώντας και συνδεόμενοι στο telecom.gr. Καλό απόγευμα σε όλους, ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Μια ζωή τρελή, γεμάτη τις γλυκές στιγμές τις που απολαμβάνουν οι Black Eyed Peas με το Vida Loca και αμέσως μετά πάμε Impala και το Dracula. Όλα αυτά στον Paradise 90,3. 4, 3,

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Αγροτικός Ποινοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
11: Paradise 90,3.
12: Paradise 90,3.

ένα από τα πιο πολύ ακουσμένα τραγούδια του καλοκαιριού, που ανέβασαν ακόμα υψηλότερα τη δημοτικότητα του Γάλλου Χιουτζέλ, που έτσι κι αλλιώς τα πάει άριστα. Και σε αυτή την περίπτωση θα του χρεώσουμε βέβαια την πρωτοβουλία να φωνάξει την Ultra Nate, να δέσει τα φωνητικά πάνω στην αρχική ιδέα του Ημαέλ Αγγέλ. Ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος τώρα ανακάλυψε τον Χιουτζέλ και λόγω του ότι μου αρέσει να πηγαίνω και σε κλαμπάκια και σε κλαμπ ρέστοραν και να ακούω τις μουσικές, έχω αυτή τη συνήθεια του Σαζάμ. Τα τελευταία 2 χρόνια πηγαίνοντας πιο βόρεια και συχνάζοντας σε τέτοια σημεία διασκέδασης, στο Σαζάμ έγραφε πολλές φορές Χιουτζέλ. Οπότε ήταν αναμενόμενο να γνωρίσει και την εμπορική, αν θέλετε, αναγνώριση με τις 2 αυτές μεγάλες επιτυχίες που είχε το φετινό καλοκαίρι. Αυτό είναι το Moving to the Sun. Μια όμορφη συνεργασία ενός Ολλανδού αυτή τη φορά με τους Good Boys, ο Armin van Buuren.

Stay Like This Forever. Οι Good Boys στα φωνητικά, ο Άρβι Βαν Μπιούρεν ο μαέστρος και ο αρχιτέκτονος αυτής της δημιουργίας. Στα 14 λεπτά και μετά τις 7 απόγευμα 5η στον Paradise 90,3. Το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου, μεταχείριζεται σε έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla και την Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο telecom.gr. Βλέποντας δορυφορικά την εικόνα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα βρούμε ότι έχει υποχωρήσει η συννεφιά. Ήδη είχαμε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Θερμοκρασίες λογικές για την εποχή και πιο συγκεκριμένα, ξαστεριά απόλυτη ξεκινώντας από δυτικά στο Παρανέστη 16 βαθμούς όπως και στη Δράμα και στην Καβάλα και στη Θάσο, 15 με απόλυτη ξαστεριά η Ξάνθη η Κομωτινή, 17 Σάπες Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη και Σουφλή, βορειότερα 19 η Ορεστιάδα. Αυτά αυτή τη στιγμή είναι τα δεδομένα για τον καιρό. Ανοιχτός ο ουρανός, πολύ νορμάλ θερμοκρασίες, κρυάκι θα λέγαμε, αλλά νορμάλ θερμοκρασίες για την εποχή, αναμενόμενες. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θα μας κεράσει ένα εσπρεσάκι αμέσως τώρα. Και αμέσως μετά τα fresh hits μας. Πάντα ακούτε Paradise Radio 90,3. Ο Στέφανος στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας.

0: έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
3: Paradise 90,3.

0: John Newman και David Guetta ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον καλύτερο τρόπο. How will I know? Και μας έφεραν στα 45 μετά τις 7. Απόγευμα Πέμπτης, είμαστε όλοι μαζί, μια μεγάλη παρέα που απολαμβάνει την περισσότερη μουσική. Είναι όμως και μια μέρα η οποία συνδυάζεται με τις πρεμιέρες εδώ και 21 χρόνια. Μια συνεργασία του Paradise 90,3 με τον Ντεόν Ξάνθη και αμέσως τώρα θα σας πω και τις ταινίες και πώς θα κερδίσετε προσκλήσεις.
1: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
0: Λογική και ευαισθησία. Μια δραματική, ρομαντική ταινία βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα, το εμβληματικό έργο της Jane Austen, Λογική και ευαισθησία. Μια γοητευτική, πνευματώδης και γνωστή ιστορία αγάπης και αδελφικής σχέσης που ξεκινάει να προβάλλεται στο Ντεόν Ξάνθη. Το Resident Evil είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική για τους φανς ταινία τρόμου και με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας που προβάλλεται και που μπορείτε να την απολαύσετε σε δύο παραστάσεις στις 8.30 και στις 10.30. Οι επόμενες δύο ταινίες είναι πρεμιέρες. Οι εκδικητές, η τελευταία πράξη, μια ταινία περιπέτεια με πολλά στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, με ένα εξαιρετικό cast, Robert Downey Jr., ο Chris Evans, ο Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, τι να πούμε, καταλαβαίνετε, έπεσαν λεφτά εδώ και είναι υπερπαραγωγή. 3 ώρες η διάρκεια, σας προετοιμάζω, στις 8 η έναρξη της προβολής και πάμε στον Brand Pitt, ο οποίος επιστρέφει με μια περιπετειώδη και γεμάτη δράση ταινία στην καρδιά του κτίνους. Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ο αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων James Belmont, που υποθέτει ο Brand Pitt, και ο σκύλος μάχης του Odin, βρίσκονται εγκατελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Μια ταινία που στις 8 και 4 και στις 10 και 20 προβάλλεται στο Ντεόν Ξάνθη. Σε κάθε περίπτωση, έτοιμοι να σας δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις αμέσως τώρα, οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν μαζί μας και θα σχηματίσουμε αυτή τη λίστα συμμετοχών, θα έχουμε τους νικητές. 2-54-10-78-6-71, σας περιμένω. Καλό απόγευμα να σε ευχηθώ. Οι προσκλήσεις είναι διπλές, ισχύουν για 10 μέρες από σήμερα και αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μας πείτε μια καλησπέρα. 2-54-10-78-6-71. Καλό απόγευμα σε όλους και καλή επιτυχία.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Νομίζω ότι αν ήμουν ένας από τους δημιουργούς της μουσικής που παρουσιάζουν δουλειές όπως η Disclosure που ακούσαμε λίγο πριν με το You and Me, θα είχα μια μόνιμη αγωνία, ένα μόνιμο άγχος, γιατί ασφαλώς με την εμπορικότητα, με τη δημοτικότητα, έτσι αναδεικνύεται και η δουλειά σου και έτσι γίνεσαι αποδεκτός και σε καλούν και κάνεις live και κάνεις συναυλίες και τα κάνεις όλα αυτά, να παράγεις διαρκώς μουσική. Τελευταία η Disclosure ήταν λίγο απόντες από όλο αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα να λέμε ότι και στη μουσική ισχύει ότι ισχύει στην πολιτική και στη ζωή, δηλαδή δεν υπάρχει κενό. Μόλις δημιουργηθεί ένα κενό, καλύπτεται. Αυτό συμβαίνει στη φύση, αυτό συμβαίνει και στην πολιτική, αλλά από ό,τι φαίνεται και στον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτά με τους Disclosure, πάμε να μάθουμε τα νέα μας για το app του Paradise 90,3 και αμέσως μετά να ακούσουμε South και Won't Forget You.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sports. Go Figley Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζικη νότα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψες τα Μετρό Cash & Carry, ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό Άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

0: Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
1: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
7: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλήνοτη καθαριότητα.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise 90,3 29.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
2: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, Περιφερειακό Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών Γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
4: Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

now. I used to dream about this.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.